0: πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileradio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFile Radio είναι 3.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime. Music make you lose control. When you're all missing me, when your heart wants mine, there's no sense of time. You're a song to me, sung so easily. Nothing more to say, nothing else will do.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

τον iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Baby, I just want you to understand.

Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

τη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Scusami sempre e fallo col cuore. Scusa ogni errore perché dietro c'è amore. Tu scusami.
1: Στον Άιφιλ Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Άιφιλ Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον ένα και μοναδικό Unfiltered Radio.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

στον iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: σταθμός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός.
1: Your online radio. The new online radio that makes you happy.
0: www.ifeelradio.gr.
2: On the air. Everywhere. This is
0: I Feel Radio.
3: Are you sitting comfortably?

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Chris!

0: πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFileRadio είναι 8.

lying here next to me. I love you, baby.

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό iFeel Radio.

Στο Nightfield Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιόφωνο σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio. I

στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Στον Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. EiffelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στον Eiffel Radio είναι 9.

την πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό iFeel Radio.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Η ώρα στον I Feel Radio είναι 10.

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Λειτουργήσε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντομήσου εδώ.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Station. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό iFeel Radio.

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου.

σταθμός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr.

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμα. So

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio.
1: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 12.

0: breaking point, kid. And they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out we need to.
1: Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στον Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσου.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: ώρα στο I Feel Radio είναι 2.
1: I want to tell you a little story about house. House.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's
2: showtime. Music make you lose control. Η ώρα στο I Feel Radio είναι 3.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

απολαυστικούς σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeel Radio.gr. Σε δροσίζει.

Απολαυστικός σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeel Radio.gr.

0: myfileradio.gr. Άλλοι τον ακούνε και ζορίζονται, άλλοι τον ακούνε και δροσίζονται. Μάσκα να πάρεις.
1: Η ώρα στο Myfile Radio είναι 4.
2: infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Απολαυστικούς σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή. Αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει.

Γίνε και εσύ μέλος της πιο καλοκαιρινής παρέας. Κατέβασε τώρα το iFeelRadio.gr και ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός έρχεται στη τσέπη σου. iFeelRadio.gr.

0: απολαυστικός σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeel Radio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε δώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες 24ωρο.
3: I feel fantastic. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη 5 με 7 το απόγευμα συντονιζόμαστε στο I Feel Radio για να μάθουμε όλα τα τελευταία κινηματογραφικά νέα παρέα με την καλύτερη μουσική. I Feel Fantastic με το Στέλιο και Σίσογλου. 3, 2, 1, action!

0: only play the hits.
1: Ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός μαζί σου και το καλοκαίρι. iFeel Radio.

παραλία, κοκτέιλ και I Feel Radio. Αυτό το καλοκαίρι ερχόμαστε μαζί σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει.

Γίνε μέλος της πιο δροσερής μουσικής παρέας. Στη θάλασσα, στην παραλία, στην πισίνα, όπου κι αν είσαι, η εφαρμογή του iFeel Radio έρχεται στο κινητό σου για να απογειώσει το καλοκαίρι σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει.

0: στο Nightfile Radio κάνουμε την πιο απολαυστική μουσική βουτιά. Ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός μαζί σου και το καλοκαίρι. Κατέβασε την εφαρμογή από το Play Store και το App Store. iFileRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Η ώρα στο iFile Radio είναι 5. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
0: Ο iFile Radio μαζί σου και στις διακοπές. Παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές επιτυχίες. iFileRadio.gr. Σε δροσίζει.

ξεσπάσαμε το ψυχολογικό όριο του 2. Στη θερμοκρασία εννοούμε, περάσαμε το 29 και έφτασε στο 30-31 η θερμοκρασία. Αυτή την ώρα εδώ στα βόρεια προάστια της Αττικής, όπου βρίσκεται ο αγαπημένος σας διαδικτυακός σταθμός, ο I Feel Radio. 15 ολόκληρα χρόνια, ούτε 1, ούτε 2, ούτε 3, ούτε 5, ούτε 10, αλλά 15 και συνεχίζουμε. Λίγα λεπτά μετά τις 5 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ο Σέλιος και Σίσογλου, μέχρι τις 7 με ωραίες μουσικές βέβαια, μόνο επιτυχίες. Αν θέλετε να ακούσετε άγνωστα τραγούδια, καινούρια ή δεν ξέρω τι, αλλάξτε σταθμό. Έχουμε να πούμε πολλά και κινηματογραφικά, γιατί είδαμε αρκετές ταινίες αυτή την εβδομάδα. Περιμένουμε να δούμε και άλλες. Και φυσικά θα σας πούμε ανάμεσα σε άλλα, πού έφτασε πια το διάβολο Σωράι Πράντα 2.

βασμένες θερμοκρασίες και μιλάμε για 35 άρια. Από το Σάββατο θα ξεκινήσει μια μεγάλη άνοδος και από Κυριακή και Δευτέρα θα απολαύσουμε 35 άρια στην Αθήνα και όχι μόνο. Μέχρι τότε όμως βρήκαμε ένα μέρος που σήμερα έχει 35 και τους ξεπέρασε κιόλας, στη Λάρισα. Έχουμε αρκετό καιρό, η αλήθεια είναι, να πάμε στη Λάρισα, μπορεί και χρόνια. Έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα να κάνουμε βέβαια εκεί στη Θεσσαλική πρωτεύουσα. Έχει πολλές πλατείες για να κάνουμε βόλτα, για να φάμε, να πιούμε τον καφέ μας, πεζόδρομους για να περπατήσουμε, το λόφο του Φρουρίου, ένα ποτάμι έτσι να διασχίσουμε αναπολώντας στιγμές από τα παλιά, και το αρχαίο θέατρο που είχε 10.000 θέσεις από παλιά. Και βέβαια αν θέλετε κάτι πιο μοντέρνο, στη Λάρισα υπάρχουν και τα Village Cinemas που προβάλλουν όλες τις ταινίες της εβδομάδας, και εμείς σας προτείνουμε να δείτε αυτή την εβδομάδα το Backrooms, που είναι πολύ συζητημένο. Και μάλιστα μάθαμε ότι δεν είναι ολοκληρώθηκε. Ο νεαρός σκηνοθέτης, που είναι μόλις 21 χρονών, δήλωσε ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η ταινία, που σημαίνει ότι θα υπάρχει και δεύτερο μέρος. Ατμοσφαιρικό, έτσι με ωραία σκηνικά, ένας λαβύρινθος σκηνικών, το Backrooms, που παραπέμπει σε φιάλτη και μας θύμισε και την ταινία Τρομοκύβος του 1997, και ένα μυστήριο που στοιχειώνει το θεατή, και βέβαια και τα απαραίτητα κλισέ. Να μην ξεφύγουμε τώρα, όλες οι ταινίες τρόμου έχουν και τα απαραίτητα κλισέ, ελάχιστα όμως η αλήθεια είναι στο Backrooms. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και όταν επιστρέψουμε θα πούμε και για άλλες ταινίες που είδαμε αυτή την εβδομάδα και μας άρεσαν, και βέβαια για να δούμε πού έφτασε, στα ύψη, στο διάστημα και ακόμα παραπάνω, που λέει και ο Buzz και ο Woody, που θα κάνουν πρεμιέρα την άλλη εβδομάδα περίπου με τη νέα τους ταινία. Πού έφτασε σε εισπράξεις το Διάβολος που φοράει Πράντα 2.

Το ξέρω ότι μου λείπει τυφλά. Ένα από τα καλύτερα τραγούδια του Boy George και των Culture Club. Culture Club θα δώσουν συναυλίες το Δεκέμβριο στη Μεγάλη Βρετανία, περιορισμένες εμφανίσεις με τίτλο Singles, με όλα τα single που έχουν βγάλει στην καριέρα τους και με support group τους ABC. Λοιπόν, λέγαμε πριν για το backroom στην ταινία Τρόμου που μας άρεσε ιδιαίτερα, έτσι μας ταξίδεψε, μπήκαμε λίγο στον εφιάλτη των σκηνικών. Ωστόσο, αυτή την εβδομάδα προβάλλεται και μια ευρηματική κωμωδία από την Αργεντινή με τίτλο Homo Sapiens, σπονδυλωτή με 16 μικρές ιστορίες, κάποιες εξαιρετικές, μερικές αδιάφορες. Ωστόσο, και αυτές τις αδιάφορες τις απογειώνει ο πρωταγωνιστής, ο Γκιγέρμο Φρανσιέργο, ο οποίος ενσαρκώνει τον ήρωα κάθε ιστορίας και είναι απολαυστικός. Θα περάσετε ένα υπέροχο δίωρο, δείτε την. Και εμείς πάμε να φτάσουμε μέχρι το πρώτο μας διαφημιστικό breaker με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ και επιστρέφουμε εδώ, που η μουσική δεν σταματάει ποτέ που αλλού, στον I Feel Radio.

0: Γίνε και εσύ μέλος της πιο καλοκαιρινής παρέας. Κατέβασε τώρα το iFeelRadio.gr και ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός έρχεται στη τσέπη σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει.
1: I feel ready.

0: Music Online.
1: Παραλία, κοκτέιλ και iFeel Radio. Αυτό το καλοκαίρι ερχόμαστε μαζί σου. iFeel Radio.gr. Σε δροσίζει.

Εδώ είμαστε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας, πάντα στο I Feel Radio, πάντα στην καλύτερη μουσική του διαδικτύου. Πού αλλού, στο I Feel Radio. Νούμερο 1, νούμερο 2 και 3 δεν υπάρχει, μην ψάχνετε. Λοιπόν, το βαρύ πυροβολικό της χρονιάς του 2026 είναι «Ο διάβολος φοράει πράντα 2» με τη Meryl Streep, η οποία ταινία μέσα σε 25 μέρες ξεπέρασε τα 200.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, ενώ παγκοσμίως έχει φτάσει τα 670 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο πλέον θα ξεπεράσει τα 700 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις και με αυτόν τον τρόπο θα ξεπεράσει και το Mamma Mia και θα γίνει «Το διάβολος φοράει πράντα 2» η πιο επιτυχημένη ταινία στην καριέρα της Meryl Streep. Ούτε η ίδια δεν το περίμενε, όπως δήλωσε σε μια συνέντευξή της. Είναι αδιανόητο. Για το 2026 παγκοσμίως, στην πρώτη θέση βρίσκεται η παιδική ταινία Super Mario Galaxy με εισπράξεις 992 εκατομμύρια δολάρια. Στη δεύτερη θέση η μουσική βιογραφία του Michael Jackson που έχει φτάσει τα 857 εκατομμύρια δολάρια. Και στην τρίτη θέση η διαστημική σαχλαμάρα Αποστολή Χαίρε Μαρία με το Ryan Gosling με 677 εκατομμύρια δολάρια. Το διάβολος φοράει πράντα 2 βρίσκεται στα 670 εκατομμύρια δολάρια, που σημαίνει ότι σήμερα ή αύριο έχει ξεπεράσει το Αποστολή Χαίρε Μαρία και βρίσκεται στην τρίτη θέση. Αν δεν το έχετε δει ακόμα, το «Διάβολος φοράει πράντα 2» προβάλλεται απόψε σε 24 θερινά σινεμά στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, και όταν λέμε ευρύτερη, από τη Βάρκιζα μέχρι τη Νέα Μάκρη και μέχρι τον Οροπό, αλλά και σε όλα τα multiplex. Κάποια multiplex θα συνεχίσουν και το καλοκαίρι να λειτουργούν, όπως το Αθήνεον στους Αμπελοκήπους, στο Αελό στην Πατησίων και βέβαια τα Village Cinemas. Για πάμε εμείς να συνεχίσουμε εδώ στο I Feel Radio. Τι έχουμε να ακούσουμε?

μπορεί να μην το ξέρουν οι νεότεροι ακροατές ή να τους φαίνεται αδιανόητο, αλλά κάποτε υπήρχε το 1979. Και μάλιστα ήταν ζωντανό. Είχε ημέρες, μήνες. Το 1979 λοιπόν βγήκε και αυτή η μεγάλη επιτυχία, το Born to be Alive. Πολύ μακρινό βέβαια 1979. Πιο πίσω, πολύ πιο πίσω, σαν σήμερα το 1904, 2 Ιουνίου του 1904, γεννήθηκε στη Ρουμανία ο πιο διάσημος Ταρζάν του κινηματογράφου. Ποιος άλλος, ο Τζόνι Βαϊσμίλερ, ο σωματώδης αθλητής που έγινε παγκοσμίως γνωστός από το ρόλο του θρηλυκού άρχοντα της ζούγκλας και ήταν ο καλύτερος από όλους. Και μάλιστα όταν σταμάτησε να παίζει στον Ταρζάν, η κραυγή του χρησιμοποιήθηκε και σε άλλες ταινίες. Ανοιγόκλειναν το στόμα τους οι άλλοι ηθοποιοί και ακουγόταν η κραυγή του Τζόνι Βαϊσμίλερ. Ο ίδιος λίγο πριν πεθάνει βρέθηκε σε γυροκομείο στο Ακαπούλκο του Μεξικό, όπου όμως δεν έμεινε για πολύ, καθώς ξυπνούσε τις νύχτες και έβγαζε αυτή την περίφημη κραυγή του Ταρζάν. Είχε άνοια, με αποτέλεσμα να τον διώξουν. Πέθανε το 1984 σε ηλικία 80 ετών, ύστερα από σειρά εγκεφαλικών επεισοδίων. Στο πέρασμα του χρόνου είδαμε περίπου 200 ταινίες του Ταρζάν στη μεγάλη οθόνη. Ο πρώτος άντρας που υποδίθηκε τον Ταρζάν ήταν ο Έλμο Λίνκολ, που έπαιξε σε 3 ταινίες από το 1918 και το 1921. Ενώ ο ηθοποιός που αντικατέστησε μετά τον Τζόνι Βαϊσμίλερ ήταν ένας φτασμένος ηθοποιός του Χόλιγου, το Λεξ Μπάρκερ, που μετά τον Ταρζάν έπαιξε σε 5 ταινίες, εγκατέλειψε την Αμερική, πήγε στην Ευρώπη και έπαιξε μεταξύ άλλων στη θρηλυκή ταινία του Φελίνι, Dolce Vita. Τέλος να πούμε για την ιστορία πως η τελευταία αξιοπρεπής ταινία του Ταρζάν ήταν γαλλική, το Grey Stoke, ο θρύλος του Ταρζάν, με τον Κρίστοφερ Λαμπέρ στο ρόλο του άρχοντα της ζούγκλας το 1984. Πάμε εμείς να ακούσουμε, να πάρουμε το πλοίο της αγάπης και όπου μας βγάλει το ταξίδι.

το όπλιο της αγάπης που βλέπαμε βέβαια και στην Ελλάδα από την ΕΡΤ κάθε Κυριακή στις 8 και 5 το βράδυ και αργότερα την άλλαξε ημέρα και ώρα κάθε Σάββατο στις 10 παρατέταρτο, στις 9, στις 10 παρατέταρτο, ναι, για να χτυπήσει την ελληνική ταινία του Σαββάτου της ΕΝΕΔ. Και μάλιστα η διάσημη αυτή τηλεοπτική σειρά όταν ξεκίνησε είχε κακές κριτικές. Ωστόσο έγινε τεράστια επιτυχία σε ολόκληρο τον κόσμο, κράτησε 11 σεζόν και ενέπνευσε διάφορες σειρές και ταινίες. Οι κριτικοί τότε, οι Αμερικάνοι κριτικοί, τη χαρακτήριζαν από βλακωτική τηλεόραση. 249 επεισόδια είχε το πλοίο της αγάπης. Και από τα επεισόδια πέρασαν εκατοντάδες διάσημοι ηθοποιοί ως guest star. Η Ντόλι Πάρτον, ο Τόμ Χάνκς, η Τζοάν Κόλινς, η Ούρσουλ Άντρες, η Τζέιμι Λι Κέρτις, η Κάθι Μπέιτς, η Τζάνετ Τζάκσον, η Λάνα Τάρνερ και η Ολίβια Ντε Χάβιλαντ. Είχε έρθει και στην Ελλάδα η πριγκίψα του Ειρηνικού το πλοίο της αγάπης για ένα επεισόδιο στη Ρόδο, την πανέμορφη Ρόδο. Και το επεισόδιο είχε τίτλο «Υπόθεση Ισαάκ στο Αιγαίο», όπου ο καπετάνιος μάλιστα φορούσε στολή με τα διακριτικά Έλληνα πλοιάρχου και στο συγκεκριμένο επεισόδιο συμμετείχε ως guest star και ο Τίτος Βανδύς. Και όπως όλα και η ζωή έχουν άδοξο τέλος και η πριγκίπισσα του Ειρηνικού πουλήθηκε έναντι 2,5 εκατομμυρίων ευρώ σε τουρκική εταιρεία διάλυσης πλοίων και έγινε παλιοσίδερα. Αντάξιο τέλος θα λέγαμε. Πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια ένα ακόμα παλιό τραγουδάκι που νεότεροι θα το μάθαν από μια διασκευή πιο καινούρια.

0: Quincy Jones. Μην χάσετε μια σπουδαία επανέκδοση που προβάλλεται αυτή την εβδομάδα σε ένα θερινό σινεμά, το ωραιότερο θερινό σινεμά στην Αθήνα, το Σινέα Τενέ, στην πλατεία Αμερικής, στην οδό Λευκωσίας. Στην οδό Λευκωσίας, επειδή το βλέπαμε προχτές, το είχε το Μέγκα νομίζουμε, έχει γυριστεί η ταινία «Ο Θόδωρος και το Δίκανο». Βλέπουμε τον Κώστα Βουτσά να ξεπροβάλλει από μια μικρή εκκλησία για να συναντήσει την Αντιγόνη Κουκούλη με το τραντζίστορ στα αυτή για να βγουν ραντεβού. Είναι στην εκκλησία του Αγίου Ανδρέα, στην Λευκωσία, στην οδό Λευκωσίας, και απέναντι μάλιστα από εκεί που στέκεται η ηθοποιός υπάρχει ένα πάρκινγκ πολυόροφο, το οποίο 3 χρόνια μετά την ταινία τότε γκρεμίστηκε και έγινε το θερινό σινεμά Ατενέ, που υπάρχει μέχρι και σήμερα ακόμα. Και σε αυτό το σινεμά παίζεται η ταινία που θα σας πούμε. Επίσης, το Θόδωρο και το Δίκανο, το σπίτι που μένει ο Μίμης Φωτόπουλος υποτίθεται και ανοίγει την πόρτα και βγαίνει η Μαρούλα Γιούλη για να φύγει, ήταν Λευκωσία 49 το νούμερο, και δίπλα ακριβώς στο 47 ήταν ένα διόροφο αρχοντικό που έμενε στην πραγματικότητα η Νίτσα Τσαγανέα με τον Χρήστο Τσαγανέα, ήταν το σπίτι τους εκεί, και το οποίο υπάρχει διατηρημένο μέχρι και σήμερα ακόμα, βαμμένο κόκκινο έξω, αλλά υπάρχει. Λοιπόν, στο Ατενέ λοιπόν, που είναι στην οδό Λευκωσίας, που γυρίστηκε όπως είπαμε ο Θόδωρος και το Δίκανο, προβάλλεται μια ταινία, όχι μέλη, κάτι παραπάνω. Το πρώτο φιλμ νουάρ στην ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου. Το γεράκι της Μάλτας. Πιο κλασικό, πεθαίνεις. Με τον Χάφρεϊ Μπόγκαρτ σε έναν από τους καλύτερους ρόλους στην καριέρα του, που έγινε και μεγάλο στάρ την εποχή εκείνη, εκτοπίζοντας ακόμα και τον Όρσον Ουέλς, που είχε γυρίσει την εποχή εκείνη την ίδια χρονιά τον Πολίτη Κέιν. Με εκπληκτική ασπρόμαυρη φωτογραφία το γεράκι της Μάλτας, με ένα μυστηριώδης έγκλημα, με μια μοιραία γυναίκα που την υποτίθεται υποδίεται η θρηλυκή ηθοποιός Μέρι Άστορ. Ήρθε κόντρα στις μελοδραματικές ταινίες της δεκαετίας του 30 και μας άρεσε και ιδιαίτερα το τέλος, γιατί δεν έρχεται η λύτρωση. Μην το χάσετε, προβάλλεται στο Σινέα Ατενέ, όπως είπαμε, κάθε βράδυ, το ωραιότερο θερινό της Αθήνας, με έναν πραγματικά καταπράσινο κήπο, με κούνιες, με ομπρέλες. Μη σας τρομάζει ότι είναι στην πλατεία Αμερικής, είναι το ωραιότερο θερινό στην Αθήνα. Πάμε εμείς να φτάσουμε στο break των 6. Μην ξεχνάμε, σήμερα η Τρίτη είναι δυνατή μέρα, και το Βασίλης Γκέκας, The Very Best of Classics, αλλά και ο Φέδωνας, απρόσκλητος επισκέπτης, με μια εκπομπή super.
1: Γίνε μέλος της πιο δροσερής μουσικής παρέας. Στη θάλασσα, στην παραλία, στην πισίνα, όπου κι αν είσαι, η εφαρμογή του iFeel Radio έρχεται στο κινητό σου για να απογειώσει το καλοκαίρι σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
2: Η ώρα στον iFeel Radio είναι 6.
3: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
4: Σχολή χορού I Dance Βίρονας. Εκτός από μαθήματα χορού και γυμναστικής, θα βρείτε καταπληκτικές χορογραφίες γάμου φτιαγμένες μόνο για εσάς. Επίσης, από τον Ιούλιο θα ξεκινήσει νέος κύκλος τσάκρα διάρκειας 7 μηνών. iDance Βίρονας σας προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία και μια μοναδική ευκαιρία να βάλετε το χορό στη ζωή σας.

0: Κάθε τραγούδι και μια φλόγα. Κάθε στίχος και μια αλήθεια. Μουσική με χαρακτήρα, επιλογές που ξεχωρίζουν. Οι στίχοι μιλούν, οι ήχοι ζωντανεύουν. Είμαι η Νάντια Χατζηχρήστου και κάθε Δευτέρα από τις 5 μέχρι τις 7 βρίσκομαι στον αγαπημένο σου σταθμό I Feel Radio. Μη σβήσεις τη φλόγα, άκουσέ τη. Putting Out Fire. Η εκπομπή που ακούς όταν η μουσική σημαίνει κάτι περισσότερο. Και μην ξεχνάς, η ζωή είναι μουσική και η μουσική είναι ζωή.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: iFeelRadio.gr. Άλλοι τον ακούνε και ζορίζονται. Άλλοι τον ακούνε και δροσίζονται.

μωρό μου, μην ξεχάσεις να πάρεις τα φάρμακά σου, μας λένε οι πλασίμπο. Ένα από τα ρότερα τους τραγούδια, Μέτζε. Όχι απλώς το χορεύουμε, χοροπηδάμε όταν τους βλέπουμε σε συναυλία εδώ στην Αθήνα. Θα τους ξαναδούμε όταν έρθουνε. Διαχρονική πλασίμπο. Λίγα λεπτά μετά τις 6 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής μέχρι τις 7 ο Στέλιος Κυσίσογλου και η εκπομπή I Feel Fantastic. Τι ωραία που διαβάζουμε ότι ξεπέρασε σήμερα η θερμοκρασία τους 35 βαθμούς σε αρκετές περιοχές, όπως είπαμε πριν στη Λάρισα, αλλά και στην Καρδίτσα το θερμόμετρο έδειξε 35,1. Επίσης και στην Τραγάνα το θερμόμετρο έδειξε 35 και στα Φάρσαλα 34. Στο Μεξικό, πείτε τώρα τι δουλειά έχει η Τραγάνα με το Μεξικό. Στο Μεξικό το θερμόμετρο σήμερα δείχνει 27 βαθμούς με λίγο ψηλόβροχο. Για να πάμε στο Μεξικό μέσω του Elvis Presley. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

αυτό το τραγούδι μας φώναζε σήμερα να το ακούσουμε όταν φτιάχναμε την playlist. Μας φώναζε δυνατά. Μας αρέσει βέβαια από τα αγαπημένα μας τραγούδια, ο Sydney Youngblood. Λοιπόν, λέγαμε πριν για το γεράκι της Μάλτας που προβάλλεται στο Σινέα Τενέ, στην πλατεία Αμερικής, το πρώτο φιλμ νουάρ στην ιστορία του κινηματογράφου. Υπάρχουν και άλλες επανεκδόσεις που μπορούμε να δούμε στα σινεμά. Σε θερινά βέβαια, επανέκδοση είναι μόνο θερινό σινεμά, όλα τα άλλα είναι απλά οδοντόκρεμες. Λοιπόν, προβάλλεται απόψε και αύριο σε ένα πολύ όμορφο θερινό στο Σινέ Κήπος, στο Μοσχάτο, ιστορικό σινεμά. Πρώτα το όνομά του ήταν Μοσχάτων και στο πέρασμα του χρόνου έκλεισε και ξανά άνοιξε ως Κήπος. Στον Κήπο λοιπόν προβάλλεται η κλασική αμερικάνικη κομεντή Πρόγευμα στο Τίφανι του Blake Edwards από το 1961 με την Audrey Hepburn, που υποδίεται μια γοητευτική κοσμική κυρία που γνωρίζει ένα νεαρό συγγραφέα και ανακαλύπτουν μαζί την υψηλή κοινωνία της Νέας Υόρκης. Η Audrey Hepburn έγραψε ιστορία σε αυτό το ρόλο, έγινε το απόλυτο κινηματογραφικό είδωλο, φορώντας βέβαια το μαύρο φόρεμα Givenchy που θεωρείται από τα πιο θρυλικά κοστούμια του 20ου αιώνα στο σινεμά. Και μάλιστα δεν ήταν η πρώτη επιλογή του σκηνοθέτη να παίξει στην ταινία, ήταν η Shirley MacLaine, η οποία όμως την απέρριψε κατηγορηματικά. Έτσι στράφηκαν στην Audrey Hepburn που δέχτηκε. Ο Henry Mancini έγραψε βέβαια την αέρινη μελωδία Moon River, ειδικά για τον Audrey Hepburn, και κέρδισε και Oscar τραγούδι. Ωστόσο, το τραγούδι αυτό δεν άρεσε στο διευθυντή του στούντιο όταν γινόταν τα γυρίσματα και είχε πει τότε στο σκηνοθέτη να ξεφορτωθούμε αυτό το ηλίθιο τραγούδι. Όμως η Audrey Hepburn που το άκουσε σηκώθηκε από την καρέκλα της και φώναξε αγριεμένη: «Πάνω από το πτώμα μου». Λοιπόν, όπως είπαμε, το πρόγραμμα στο Τίφανις προβάλλεται απόψε και αύριο στο Σινέ Κήπο στο Μοσχάτο, ενώ μια άλλη επανέκδοση που είναι πραγματικά όχι κλασική, κάτι παραπάνω, είναι το Νύχτα Αγωνίας του Alfred Hitchcock από το 1945 με τον Gregory Peck και την Ingrid Bergman. Στην Ελλάδα είχε προβληθεί τότε με τον αστείο τίτλο Έκστασης, ενώ ο πρωτότυπος είναι Spellbound. Ο Gregory Peck υποδίεται τον διευθυντή ενός ψυχιατρικού νοσοκομείου που τον ερωτεύεται η Ingrid Bergman, αφοσιωμένη γιατρός. Όμως τα πράγματα δεν είναι όπως ακριβώς φαίνονται, όπως γίνεται συνήθως στις ταινίες του Hitchcock. Η ταινία μνημονεύεται για την εντυπωσιακή σκηνή του ονείρου που σχεδίασε ο Σαλβατόρ Νταλή, ενώ και ο Hitchcock χρωματίζει η ταινία ένα σπρώμαυρη κάποια πλάνα με κόκκινο όταν φεύγει μια σφαίρα από ένα πυροβόλο όπλο. Η ταινία προτάθηκε για 6 Όσκαρ, αλλά έχασε τότε από το δράμα του Billy Wilder, το χαμένο Σαββατοκύριακο. Το Νύχτα Αγωνίας που προβάλλεται απόψε και αύριο σε έναν ιστορικότατο θερινό σινεμά, το Ζέφυρος στα Άνω Πετράλωνα. Στέκει ο δρόμος εκεί στην οδό Τρόων με ταβερνούλες για να φάτε μετά και ό,τι θέλετε. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Γκάρι Πάκετ, Αμερικανός θρυλικός τραγουδιστής, ο οποίος σήμερα ζει και βασιλεύει και είναι 85 χρονών.

Stacy Q σε μια τηλεοπτική σειρά αμερικάνικη. Το είχαμε ακούσει αυτό το τραγούδι και το θυμηθήκαμε. Εκτές έριξε και φινάλε και το Euphoria οριστικά πλέον. Το τελευταίο επεισόδιο του τρίτου κύκλου ήταν και το τελευταίο επεισόδιο της σειράς, μια σειρά φαινόμενο, μία από τις καλύτερες τηλεοπτικές σειρές όλων των εποχών, που ανέδειξε και έκανε superstar μεγάλα ονόματα τη Ζεντάγια, τη Σίδνεϊ Σουίνι και τον Τζέικοπ Ελόρντι. Η τρίτη σεζόν, που ήταν και η τελευταία, ήταν και η πιο συγκλονιστική για εμάς, μας άρεσε ιδιαίτερα και μας θύμισε ταινία του Ταραντίνο. Το τελευταίο μάλιστα επεισόδιο ήταν τόσο χορταστικό, σαν κινηματογραφική ταινία, μια μισή ώρα διήρκησε. Και βέβαια τις εντυπώσεις έκλεψε η Σίδνεϊ Σουίνι, που μας αρέσει ιδιαίτερα. Το Euphoria προβάλλεται στο HBO, η πλατφόρμα που υπάρχει πλέον επίσημα και στην Ελλάδα, ωστόσο εξακολουθεί να είναι και το σπίτι της Vodafone TV, και όσοι έχετε Vodafone βλέπετε και την HBO. Και μάλιστα η σειρά δεν θα συνεχιστεί για τέταρτο κύκλο για ένα και μόνο λόγο, γιατί όπως είπαμε και οι τρεις πρωταγωνιστές έγιναν μεγάλοι στάρ και δεν μπορούν να βρουν χρόνο για να κάνουν νέα γυρίσματα για τη σειρά, και η Ζεντάγια και η Σίδνεϊ Σουίνι και ο Τζέικοπ Ελόρντι. Θα μου πείτε, τι μας νοιάζει τώρα, εμείς έχουμε άλλα προβλήματα. Εντάξει, έτσι να έχουμε να λέμε. Για να φτάσουμε μέχρι το διαφημιστικό μας break των 6:30, θα μελαγχολήσουμε λίγο, θα φτάσουμε έτσι με ένα τραγουδάκι λίγο μελαγχολικό. Και βέβαια δεν ξεχνάμε ότι στις 7 έρχεται ο Βασίλης Γκέκας, The Very Best of Classics, και στις 9 ο Φέδωνας Απρόσκλητος Επισκέπτης, με πολλές εκπλήξεις, με μια εκπομπή που αγαπάτε ιδιαίτερα, όπως αγαπάτε ιδιαίτερα και τον παραγωγό της εκπομπής. Πάμε λοιπόν να φτάσουμε στο break και επανερχόμαστε αμέσως μετά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιόφωνο, εδώ που χτυπάει η καρδιά του διαδικτυακού ραδιόφωνου, εδώ που η μουσική δεν σταματάει ποτέ, βέβαια, στο I Feel Radio.

0: Απολαυστικούς σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeelRadio.gr σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε τώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες το 24ωρο.

0: only play the hits. Είναι η εκπομπή The Very Best of Classics, πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές ο Βασιλής Γκέκας, ως αναβάτης δίσκων. Η μουσική δεν σταματά ποτέ εδώ στο I Feel Radio. Η διάθεσή μας είναι πάντα ανεβασμένη χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Wow! Όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, στο πρώτο μέρος θα ακούσουμε νεότερες επιτυχές και στη συνέχεια θα μεταβούμε νοητά σε προηγούμενες δεκαετίες. Το τραγούδι αυτό βρίσκεται στα 200 καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών. Αυτός λοιπόν είναι ο Eminem. Lose Yourself. Σαν σήμερα 16 Δεκάτου του 2000, ο Eminem μαζί με την γλυκητά την Dido κατακτούν την κορυφή στο Ηνωμένο Βασίλειο με το τραγούδι Stan. Για δυναμώστε την ένταση και φανταστείτε τώρα ότι είστε στη Νέα Υόρκη 16 Δεκεμβρίου 2011 και βρίσκεστε στη Madison Square Garden.
1: Και στα δικά μας οι ελεύθεροι.
2: Απολαυστικός σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο I Feel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeelRadio.gr.

Εδώ είμαστε στον iFeel Radio, εδώ που χτυπάει η καρδιά του διαδικτυακού ραδιοφώνου, στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Μονακό, 22 βαθμούς έχει το Μονακό αυτή την ώρα. Μπα, τίποτα. Καλύτερα εδώ που έχουμε τριαντάρια. Βέβαια δεν ξεχνάμε πως στο Μονακό έζησε και η αυτού μεγαλειώτης πριγκίπισσα Grace του Μονακό, η Grace Kelly. Την οποία μάταια παρακαλούσε ο Άλφρεντ Χίτσκοκ να ξαναγυρίσει στο σινεμά να παίξει σε μια ταινία του ακόμα. Αλλά ο Ρενιέ δεν την άφηνε, γιατί έλεγε δεν γίνεται μια πριγκίπισσα να προδώσει το λαό της και να παίξει στο σινεμά. Le soleil est si haut. Λέγαμε πριν για την ταινία Ο Θόδωρος και το Δίκανο που γυρίστηκε στην Οδό Λευκοσία στην Πλατεία Αμερικής. Και είδαμε ότι σήμερα προβάλλεται το βράδυ στην τηλεόραση στην ΕΡΤΕΝΑ η ελληνική ασπρόμαυρη κωμωδία Τρίτη και 13 από το 1963 με τον ανεπανάληπτο Νίκο Σταυρίδη. Αν και στο θέατρο το ρόλο του προληπτικού είχε παίξει ο Βασίλης Λογοθετίδης. Είχε ανεβάσει το έργο το χειμώνα του 1955 με την Ήλια Λιβικού και τη Μάρο Στεφανίδου. Και όταν έγινε ταινία, ο Βασίλης Λογοθετίδης είχε πεθάνει ήδη και έτσι το ρόλο πήρε ο Νίκος Σταυρίδης. Όλοι οι ηθοποιοί που παίζουν στην ταινία έχουν αφήσει το μάτι του το κόσμο. Έχουν περάσει 63 χρόνια από τότε που γυρίστηκε. Όλοι έχουν πεθάνει εκτός από μία αγαπημένη ηθοποιό. Και ο Νίκος Σταυρίδης και ο Άγγελος Μαυρόπουλος και ο Γιάννης Γκιονάκης και η Μπεάτα Σιμακοπούλου και ο Άρης Μαλιαγρός και η Κέτη Λαμπροπούλου και η Μπεάτα Σιμακοπούλου έχουν πεθάνει. Ωστόσο βρίσκεται ακόμα ανάμεσά μας η Πόπη Λάζου. Η Πόπη Λάζου γεννήθηκε το 1937 στα Καλάβρητα και πρόσφατα έκλεισε 89 χρόνια ζωής. Τώρα το Τρίτη και 13 έχει και αυτό αρκετά εξωτερικά γυρίσματα στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στην Κηφισιά, στο θρυλικό ζαχαροπλαστείο Edelweiss που ήταν ονομαστό τότε για το διάσημο παγωτό της φωτιάς αλλά και το στιγμιαίο καφέ που σέρβιρε προσοχή στο πατάρι του. Όσοι πηγαίναμε στο Edelweiss και οι πιο παλιοί βέβαια, πηγαίνανε για να ανέβουν στο πατάρι του Edelweiss να φάνε το παγωτό τους και να πιούν τον καφέ τους. Δίπλα στο Edelweiss, φαίνεται και στην ταινία, υπάρχει και ένα διάσημο κέντρο που λεγόταν Γωνιά, μια ταβέρνα της εποχής που την προτιμούσαν οι καλλιτέχνες. Σήμερα πλέον και τα δύο αυτά μαγαζιά δεν υπάρχουν, τη θέση τους έχει πάρει η προέκταση ενός γνωστού ξενοδοχείου. Επίσης στο Τρίτη και 13 υπάρχουν και σκηνές και στο ξενοδοχείο Ξενία στο Λαγονίσι. Η κάμερα εστιάζει από ψηλά το χώρο της πισίνας. Έχει πλάνα στις πολυτελείς καμπάνες του συγκροτήματος. Το Ξενία είχε ξεκινήσει να λειτουργεί το 1962, ένα χρόνο μετά από ότι γυρίστηκε πριν γυριστεί η ταινία. Τώρα πλέον δεν υπάρχει και αυτό, έχει κλείσει από τη δεκαετία του 90. Στη θέση του έχει ανεγερθεί το υπερπολυτελέστατο Grand Resort Λαγονίσι, το οποίο τη δεκαετία του 2000 είχε επισκεφτεί και η Meryl Streep για την πρόθεση της ταινίας Mamma Mia και είχε μείνει εκεί στο Grand Resort. Τέλος να πούμε πως μπορεί όλοι οι ηθοποιοί, όπως είπαμε, να έχουν πεθάνει από το Τρίτη και 13 και να ζει μόνο η Πόπη Λάζου. Ωστόσο ζει κυρία Κούρτη. Ποια είναι η Ρία Κούρτη? Είναι το ντουέτο Πάνος Γαβαλάς Ρία Κούρτη που τραγουδούσαν μαζί για 28 ολόκληρα χρόνια, θρυλικό ντουέτο της εποχής. Ο Πάνος Γαβαλάς πέθανε νέος σχετικά, ούτε 60 δεν ήτανε, ενώ η Ρία Κούρτη είναι 94 χρονών και ζει και βασιλεύει. Μάλιστα η Ρία Κούρτη, παιχνίδια της μοίρας που λέμε, είχε μια αδελφή που υπεραγαπούσε και πέθανε ακριβώς την ίδια ημέρα που πέθανε και ο Πάνος Γαβαλάς. Και η αδελφή της και ο Πάνος Γαβαλάς πέθαναν ακριβώς την ίδια ημέρα. Πάμε να συνεχίσουμε με ένα άλλο τραγουδάκι εδώ βέβαια στο iFeel Radio, που αλλού.

το αυθεντικό Without You από τους Badfinger. Αυτό ήταν, τελειώσαμε για σήμερα για 2 ώρες. Το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Στέλιος Κεσίσογλου και η εκπομπή I Feel Fantastic. Θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά που ήταν στην παρέα μας και σήμερα. Δεν φεύγει φυσικά κανείς. Ακολουθεί Βασίλης Γκέκα, The Very Best of Classics, με ένα 2ωρο δυναμίτη. Μην τον χάσετε. Και στις 9 έρχεται ο Φέδωνας, απρόσκλητος επισκέπτης. Τα λόγια είναι λίγα, τα λόγια είναι περιτά. Να σας πούμε για την εκπομπή του Φέδωνα, ένας από τους αγαπημένους σας παραγωγούς. Θα τον απολαύσουμε μέχρι τις 11 όπως κάθε Τρίτη. Εμείς θα τα πούμε και πάλι, πιστεύουμε, την Πέμπτη. Καλό σας βράδυ.

0: iFeelRadio.gr σε δροσίζει. Πες το και στους φίλους σου.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 7.
2: Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
3: Στο iFeel Radio κάνουμε την πιο απολαυστική μουσική βουτιά. Ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός μαζί σου και το καλοκαίρι. Κατέβασε την εφαρμογή από το Play Store και το App Store. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
4: Δεν μου λες μη. Καλός, ρε, καλός.
5: Ο πρώτος.
4: Μπράβο, ρε, σιρένα.
5: Ο καλύτερος.
4: Χαίρομαι, ρε, σιρένα.
5: Ο Χάι.
4: Α, είναι και Χάι.
5: Αμέ.
4: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
5: Disc jockey.
4: Α, επιστήμονας ο άνθρωπος.
6: In your face, all over the place. We're online 24/7. You're listening to the hottest internet station.

0: but what's it called again? I can't quite put my finger on it, man. It's...
1: Φίλες και φίλοι του I Feel Radio, σας καλωσορίζω στην εκπομπή The Very Best of Classics και σας εύχομαι πολύ καλησπέρα σας για τις επόμενες δύο ώρες στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές ο Βασίλης Γκέκας, η αναβάτης δίσκων. Στην επιμέλεια των κειμένων η Ευγενία Χριστοπούλου. Καλό μήνα, 4 λεπτά μετά τις 7, εδώ στον έναν και μοναδικό, στον I Feel Radio.

Η μουσική δεν σταματά ποτέ εδώ στον I Feel Radio. Προηγουμένως απολαύσαμε τον Στέλιο και Σίσογλου σε μια φανταστική εκπομπή με το I Feel Fantastic. Για τις δύο προηγούμενες λοιπόν ώρες ο Στέλιος και Σίσογλου μας ταξίδεψε μουσικά με τις όμορφες επιλογές του. Εμείς εδώ πάντα με ανεβασμένη διάθεση, χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος. Ο λόγος είναι ότι ξεκίνησε ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Από ό,τι αντιλήφθηκα από τις πρώτες ημέρες του νέου μήνα του Ιουνίου, η ζέστη μας θύμισε πώς είναι το καλοκαίρι. Οι εξετάσεις φυσικά συνεχίζονται, μακάρι όλα τα παιδιά τα οποία δίνουν εξετάσεις να έχουν καλά αποτελέσματα. Καλά αποτελέσματα, παιδιά. Η κίνηση στην Αθήνα επέστρεψε μαζί με τους, αυτούς του τριημέρου και εκείνοι μαζί με τους εκδρομείς, κάνοντας έτσι την κατάσταση ακόμα πιο δύσκολη. Βέβαια, εμείς εδώ ξεκινάμε πάντα δυνατά το πρώτο μισάωρο με παλιά χορευτικά κομμάτια από τη δεκαετία του 90, νέες κυκλοφορίες και πολλά πολλά πολλά πολλά classics. Να υπενθυμίσω ότι μπορείτε να ακούτε τον I Feel Radio 24 ώρες το 24ωρο από το κινητό σας τηλέφωνο μέσω της εφαρμογής την οποία διαθέτει ο I Feel Radio, την οποία μπορείτε να την κατεβάσετε και να απολαμβάνετε τις εξαιρετικές επιλογές και τις εξαιρετικές εκπομπές του I Feel Radio. Επίσης, μπορούμε να επικοινωνούμε μέσω του chat του δωματίου επικοινωνίας με ένα username και ένα κωδικό που θα επιλέξετε εσείς και θα αποθηκεύσετε, ακούστε με σε αυτό. Μπαίνετε λοιπόν στην παρέα μας και ανταλλάσσουμε σχόλια, παρατηρήσεις και γιατί όχι μουσικές που ενδεχομένως επιθυμείτε να ακούσετε και να αφιερώσετε. Σήμερα λοιπόν περιμένουμε ανυπομονησία στα classics να ακουστούν η Wham, Whitney Houston, Rick Astley, Kylie Minogue, CNC Music Factory, De La Soul και για το τέλος θα ακούσουμε ένα νούμερο, ένα κομμάτι το οποίο βρισκόταν σαν σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο στην κορυφή τη χρονιά του 1966.

Για να δούμε λοιπόν τι έχουμε για τη συνέχεια. Για τη συνέχεια θα ακούσουμε δύο τραγούδια από τη δεκαετία του 90 και θέλω να μου πείτε πόσα καλοκαίρια σας γυρνάνε πίσω αυτά τα τραγούδια. Δύο λοιπόν τραγούδια στη σειρά χορευτικά, σαν αυτά τα οποία έτσι μας αρέσουν, αυτά τα house τα ωραία. Για πάμε.

Προηγουμένως ακούσαμε από τη χρονιά του 2003 Psych and Sugar Star, το Ticket to Ride με το ξεσηκωτικό αυτό house κομμάτι τους, το οποίο σαν βινήλιο είναι αρκετά σπάνιο και οι λάτρεις του βινηλίου δίσκων το κυνηγούν απεγνωσμένα. Και αυτό που ακούμε τώρα μας έρχεται από το 1999, παρακαλώ, Nerios Dubworld, Sunshine and Happiness, με ένα κομμάτι το οποίο βγάζει έτσι πολύ ενέργεια, δεν συμφωνείτε? Και όσοι ταξίδεψαν τότε στην Ίμπιζα, το κομμάτι

ήταν σε όλες τις playlist των disc jockeys τα καλοκαιρινά clubs. Σε λίγο θα ακούσουμε το νούμερο ένα κομμάτι σαν σήμερα το 1984 και ακολουθούν βέβαια περισσότερα classics.

Επιστρέψαμε λοιπόν με μία νούμερο ένα επιτυχία από το 1984. Το ημερολόγιο γράφει 2 Ιουνίου 1984 και στην κορυφή του Ηνωμένου Βασιλείου το Ηνωμένο Βασιλείο βρίσκονται οι Wham. Ο τίτλος του τραγουδιού προήλθε στην πραγματικότητα τώρα από ένα πρόχειρο σημείωμα που είχε αφήσει ο Άντρου Ρίτζλεϊ στους γονείς του. Είχε σκοπό να γράψει «Ξύπναμε πριν φύγεις», αλλά κατά λάθος έγραψε δύο φορές το «Go, go», το «Φύγεις» δηλαδή. Ο George Michael, και εδώ είναι το μεγάλο του ταλέντο, είδε το σημείωμα στην πόρτα του υπνοδωματίου του Ρίτζλεϊ και εμπνεύστηκε να γράψει αυτό τον ζωηρό pop ρυθμό γύρω από αυτή τη φράση. Απολαύστε λοιπόν τους Wham και το «Wake me up before you go, go». Αφήνουμε το 1984, πάμε σαν σήμερα το 1987. Τι γίνεται λοιπόν σαν σήμερα το 1987? Η Whitney Houston κυκλοφορεί το δεύτερο άλμπουμ της με τίτλο Whitney. Ένα πολύ πετυχημένο κομμάτι από πολλές

Αυτή λοιπόν είναι η γλυκυτάτη Whitney Houston από το 1987 με το τραγούδι So Emotional. Όλο το άλμπουμ φυσικά έκανε μεγάλη επιτυχία. Και ξεχώρισαν πολλά τραγούδια μέσα σε όλα, μέσα σε, από εκείνο το άλμπουμ, ξεχώρισε και αυτό το οποίο ακούμε. 23 λεπτά μετά τις 7, εδώ στον έναν και μοναδικό, στον I Feel Radio, ακούτε την εκπομπή The Very Best of Classics, πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές ο Βασίλης Γκέκας, ως αναβάτης δίσκων. Τι έχουμε όμως για τη συνέχεια? Χρονικά είμαστε στη δεκαετία του 80, όπως έχετε καλώς καταλάβει, και συγκεκριμένα στα μέσα αυτής, δηλαδή στο 1987. Πολλές νέες φωνές λοιπόν ξεκινούσαν την καλλιτεχνική τους καριέρα, όπως η Μαντόνα, η Κάιλι Μινόγκ, η Σίντι Λόπερ. Η τραγουδίστρια όμως, η οποία αναδείχθηκε μέσα από τη μουσική βιομηχανία, πολύ έτσι αυτό και κρατάει τα σκύπτρα, ας πούμε, της pop μουσικής, είναι αυτή που ακούμε. Μαντόνα λοιπόν, Into the Groove.

Αυτή λοιπόν είναι η Μαντόνα με το Into the Groove μέσα στο ρυθμό λοιπόν. Η στίχη τώρα του κομματιού είναι πάρα πολύ απλή και η έμπνευση δόθηκε από τη Μαντόνα, καθώς όντας στο δωμάτιό της, στο ακριβώς απέναντι διαμέρισμα, έβλεπε έναν Πορτορικανό άνδρα να χορεύει και έγραψε με αυτό με το στενό της συνεργάτη τους στίχους, θέλοντας να αναδείξει το χορό ως μηχανισμό ελευθερίας, αυτοέκφρασης και ρομαντικής σύνδεσης. Θα αφήσουμε τη Μαντόνα, θα πάμε σε κάτι έτσι λίγο πιο σύγχρονο και όχι ακριβώς πολύ σύγχρονο. Έρχεται μεν από το παρελθόν, αλλά είναι μιξαρισμένο. Από ποιον? Από τον Σερόν. Για πάμε να τα ακούσουμε.

0: Αυτός λοιπόν είναι ο Σερόν, Part of You. Ένα πολύ ωραίο remix το οποίο αρέσει εδώ στο The Very Best of Classics και το μεταδίδουμε. Μείνετε συνδεδεμένοι, ακολουθούν περισσότερα classics σε πολύ λίγο. Όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μια τραγουδίστρια την οποία η Μαντόνα δεν την είδε εξ αρχής έτσι με καλό μάτι. Τώρα δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει ποια είναι, θα μάθουμε σε πολύ λίγο.
1: iFeel Radio μαζί σου και στις διακοπές. Παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές επιτυχίες. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Αμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 80 00 018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών.
2: 3, 2, 1, action! Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.
3: Ακούω iFeel Radio.

0: Γίνε και εσύ μέλος της πιο καλοκαιρινής παρέας. Κατέβασε τώρα το iFeelRadio.gr και ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός έρχεται στη τσέπη σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει.
1: Go to your socials now and tell everybody that you love this radio station.

Επιστρέψαμε λοιπόν με μια καλλιτέχνη φωτιά, πραγματική φωτιά. Και αυτό γιατί σαν σήμερα το 2003 ένας πίνακας σε φυσικό μέγεθος απεικόνιζε την Kylie Minogue με χρυσό σορτσάκι. Και ο εκεί που ήταν ενηρτημένος αναστάτωσε τους διερχόμενους οδηγούς. Και φυσικά δεν είχαν άδικο, γιατί ήταν καλοκαίρι, έτσι σαν σήμερα, 2 Ιουνίου του 2003. Και να θέλεις να δροσιστείς και να βλέπεις τη Kylie Minogue να χαμογελά με πολλά υπομονοούμενα, φορώντας έτσι καυτό σορτσάκι. Μάλλον αντί για κλιματιστικό χρειαζόταν ένα κρύο ντους να σβηστούν όλα. Erase and Rewind που λέει και το τραγούδι. Να πούμε και τις πρώτες καλησπέρες. Καλησπέρα στον Άρη μας, καλησπέρα στη Heidi από τη Φιλανδία. Καλησπέρα στον Νίκο το στρατηγό μας, καλησπέρα στη Χριστίνα Γκέκα, καλησπέρα στο Ζος Πατεντέ, καλησπέρα στο Φέδων, καλησπέρα στο Σοκράτη, καλησπέρα σε όλους και όλες. Και όπως μας λέει ο Νίκος ο στρατηγός μας από το δωμάτιο επικοινωνίας, μια παράφραση της μεγάλης αυτής χορευτικής επιτυχίας της Kylie Minogue ήταν το «Ας το μπιστολάκι», έτσι λεγότανε. Αφήνουμε το 1987 και πάμε 1988, για να δούμε.

Αυτός λοιπόν είναι ο Rick Astley από το παρελθόν, Together Forever. Ένας ακόμα πρωτοεμφανιζόμενος τότε καλλιτέχνης κάνει τον ντεμπούτο του το 1988. Γλυκούλης, έτσι πολυτάλαντος, ο Rick Astley σημείωσε παταγώδη επιτυχία με τα τραγούδια του. Ο φρέσκος ρυθμός τότε έκαναν τα τραγούδια του να παραμείνουν για τις επόμενες δεκαετίες ως διαχρονικά classic pop κομμάτια. Εμείς ακούμε Together Forever. Και φυσικά Together Forever έως τις 9 και 9 με 11 φέδωνα πρόσκλητος επισκέπτης.

Γεωγραφικά είμαστε στην Αυστραλία. Το κομμάτι αυτό κρύβει όμως μια ιδιαίτερη ιστορία. Ο βασικός συνθέτης Άντριου Φάρις και μέλος των Ίνεξες περίμενε ένα ταξί για να τον πάει στο αεροδρόμιο στο Χονγκ Κονγκ, όπου εκεί θα συναντούσε τον Χάτσενς για να γράψουν τραγούδια. Λίγο λοιπόν πριν φτάσει το ταξί, του καρφώθηκε ένα έντονο ριφ κιθάρας στο μυαλό. Συνειδητοποιώντας έτσι ότι δεν μπορούσε να το αφήσει, να αφήσει δηλαδή την έμπνευση, ανάγκασε τον οδηγό του ταξί να τον περιμένει για 45 λεπτά μέχρι ο Άντριου Φάρις να το ηχογραφήσει στο στούντιό του σε κασέτα. Αυτό λοιπόν το βιαστικό demo περιείχε το σκελετό του κομματιού που έγινε το Need You Tonight, η μεγάλη επιτυχία. Όταν συναντήθηκα λοιπόν με τον Χάτσενς, το άκουσε στην κασέτα και έγραψε τους στίχους ο Χάτσενς σε μόλις 10 λεπτά.

45 λεπτά μετά τις 7, εδώ στον έναν και μοναδικό, ακούτε την εκπομπή The Very Best of Classics, πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, ο Βασίλης Γκέκας, ο αναβάτης δίσκων, και αυτό το κομμάτι το οποίο ακούμε λέγεται Prozac. Prozac όμως δεν είναι και ένα ηρεμιστικό φάρμακο. Το τραγούδι λέγεται Hot Show. Σαν σήμερα όμως το 1987 πεθαίνει ένας μεγάλος κιθαρίστας της κλασικής μουσικής, ο Αντρέι Σεγκόβια. Και επίσης, σαν σήμερα το 2008, πεθαίνει και ένας μεγάλος μόδιστρος, ο Yves Saint Laurent. Ας θυμηθούμε όμως τι είχε δηλώσει, μία από με τις πολλές δηλώσεις του. Το πιο ωραίο μακιγιάζ για μια γυναίκα, έλεγε ο Yves Saint Laurent, είναι το πάθος. Αλλά είναι πιο εύκολο να αγοράσει κανείς καλλυντικά.

Το ημερολόγιο γράφει 2 Ιουνίου 1981 και ο Prince θα δώσει μια συναυλία στο Ηνωμένο Βασίλειο και συγκεκριμένα στο Elysium Ballroom του Λονδίνου. Ο λόγος τώρα για τον οποίο αναφέρουμε αυτή την εμφάνιση του Prince είναι διότι αυτή η συναυλία θα είναι η πρώτη του επί Βρετανικού εδάφους και κατά συνέπεια στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, η οποία εν συνεχεία θα τον λατρέψει τα επόμενα χρόνια. Ακολουθεί μια τεράστια, άμεσα αναγνωρίσιμη παγκόσμια επιτυχία του βρετανικού τρίου Fine Young Cannibals από το 1988. Σας το αφιερώνω.

Πιο classics λοιπόν δεν γίνεται. Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy. Και η επόμενη είδηση που θα διαβάσουμε, θα σας διαβάσω, θα σας μεταφέρω. Σίγουρα προήλθε από μια έτσι ένα καυγά, το οποίο προήλθε από μια τρέλα.

Ήταν λοιπόν 2 Ιουνίου του 2002 όταν ο Paul McCartney και η μέλουσα σύζυγός του Heather Mills θα κάνουν ένα καυγά. Μα τι καυγά. Οι τσιρίδες και οι φωνές τους θα ακουστούν πολλά οικοδομικά τετράγωνα από το ξενοδοχείο στο οποίο διέμεναν. Κατά συνέπεια τι έγινε. Η βέρα που φορούσε η Heather Mills των 25.000 δολάριων την οποία... είχε ο Paul McCartney με πολύ κόπους και βάσανα είχε συλλέξει αυτά τα χρήματα, θα την πετάξει από το παράθυρο. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, κινητοποιήθηκε όλος ο κρατικός, θέλω να πω όλος ο ξενοδοχειακός μηχανισμός για να βρεθεί η Βέρα, την οποία είχε πληρώσει, όπως είπα προηγουμένως, με τον κόπο του ο Paul McCartney. Έτσι λοιπόν κλήθηκε μέχρι και ανιχνευτής μετάλλου για την έβρεση της Βέρας. Τελικά βρέθηκε η Βέρα και τα παιδιά παντρεύτηκαν. Και όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν εδώ στον έναν και μοναδικό, στον iFail Radio και στην εκπομπή The Very Best of Classics.

Αυτά λοιπόν συνέβησαν το 2003 στον Paul McCartney. Πάμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Electric Light Orchestra, Don't Bring Me Down. Ένα πολύ χαρακτηριστικό ροκ κομμάτι και ποιο δεν είναι σήμερα στο The Very Best of Classics, έτσι πολύ ξεχωριστό. Μείνετε συνδεδεμένοι, ακολουθούν περισσότερα classics την επόμενη ώρα.

0: παραλία, κοκτέιλ και I Feel Radio. Αυτό το καλοκαίρι ερχόμαστε μαζί σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει.
1: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 8.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.

0: To the Moon and Back. Ένα διαδραστικό ταξίδι με καύσιμο την ξένη ροκ μουσική. Γιατί οι δεύτερες είναι γκρίζες μέχρι να τους δώσεις χρώμα με νότες. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ρουβιθάκης, μαζί σας κάθε Δευτέρα 7 με 9 εδώ στον iFeel Radio.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Γίνε μέλος της πιο δροσερής μουσικής παρέας. Στη θάλασσα, στην παραλία, στην πισίνα, όπου κι αν είσαι, η εφαρμογή του iFeel Radio έρχεται στο κινητό σου για να απογειώσει το καλοκαίρι σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
3: Δεν μου λες, καλός, ρε, καλός.
4: Ο πρώτος.
3: Μπράβο, ρε Σιρένα.
4: Ο καλύτερος.
3: Χαίρομαι, ρε Σιρένα.
4: Ο Χάι.
3: Α, είναι και Χάι.
4: Αμέ.
3: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
4: Disc jockey.
3: Α, επιστήμονας ο άνθρωπος.
5: In the mix. In the mix. Back to back, beat to beat. Come on, DJ. Hit me with another track.

πιο classic χορευτική επιτυχία από τις αρχές δεκαετίας του 90 είναι αυτή η οποία ακούμε και μας θυμίζει έτσι όμορφα καλοκαίρια, παραλίες και ανοιχτές καλοκαιρινές δίσκο να ακούγονται έτσι δυνατά από τα ηχεία η μουσική των Black Box και οι πίστες να παίρνουν φωτιά. Φίλες και φίλοι του I Feel Radio, σας στέλνω την δροσερή μου καλησπέρα και σας εύχομαι ένα υπέροχο βράδυ Ιουνίου. Πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές βρίσκεται για περίπου μία ώρα ακόμα ο Βασιλής Γκεκάς ως αναβάτης δίσκων. Και για τη συνέχεια τι έχουμε? Έχουμε ακόμα ένα συγκρότημα που έτσι έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία. CNC Music Factory. Here we go again.

Αυτή λοιπόν είναι η CNC Music Factory. Here we go. Και εμείς είμαστε εδώ. Σαν σήμερα όμως το 1992, η Freedom Williams, η τραγουδίστρια των CNC Music Factory, θα καταθέσει αγωγή εναντίον του συγκροτήματος για απάτη και παραβίαση όρων του συμβουλίου της. Με χρηματική αποζημίωση η οποία φτάνει τα 10 εκατομμύρια δολάρια. Πίσω λοιπόν από κάθε επιτυχία παραμονεύει και η πλεονεξία. Όπως και να έχει όμως, το κομμάτι αυτό είναι δύναμή της. Και φυσικά ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα χορευτικά κομμάτια της δεκαετίας του 90. Θα παραμείνουμε έτσι για λίγο ακόμα στις αρχές της δεκαετίας του 90. Το επόμενο συγκρότημα είναι και αυτό πολύ αναγνωρίσιμο και ήταν νούμερο ένα σαν σήμερα. Με το άλμπουμ του

Θα συνεχίσουμε λοιπόν με ένα νούμερο ένα κομμάτι, μάλλον ένα νούμερο ένα, το οποίο σαν σήμερα το συγκρότημα έκανε, έφτασε στην κορυφή των άλμπουμς το 1990 με το άλμπουμ του Volume 2 A New Decade. Τότε που νομίζαμε ότι το 2000 ήταν πολύ μακριά, αν δεν περάσανε τα χρόνια και μάλιστα σαν νεράκι. Τι όμορφα κομμάτια ήταν αυτά, ξεσηκωτικά, ρυθμικά, ανασύρουν όμορφες στιγμές από ανέμελα χρόνια. Κάπως έτσι λοιπόν θα πάμε μέχρι και το και μισή. Για πάμε να τους ακούσουμε. Soul to Soul, Get a Life.

Αυτή λοιπόν είναι η Soul to Soul Get a Life από το μακρινό, πλέον μακρινό, πολύ μακρινό 1990, οι οποίοι σαν σήμερα το 1990 είχαν ένα νούμερο 1 και αυτό ήταν να κάνει με το άλμπουμ τους, το Volume 2, 1990, A New Decade. Και αφού είμαστε έτσι στα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές του 90, πάμε να θυμηθούμε δύο τραγούδια στη σειρά, τα οποία είναι πολύ χαρακτηριστικές rap επιτυχίες. Έρχονται λοιπόν δύο τραγούδια χωρίς δική μου διακοπή από τις αρχές δεκαετίας του 90, έτσι πολύ χαρακτηριστικά rap κομμάτια.

grande. Προηγουμένως ακούσαμε Milli Vanilli, Baby Don't Forget My Number, και το κομμάτι το οποίο τους έκαψε, τερμάτισε δηλαδή τη μουσική τους καριέρα, ήταν το Girl You Know It's True. Ήταν λοιπόν 21 Ιουλίου 1989, όταν σε μια εμφάνισή τους κατάλαβαν, το μουσικό κοινό κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά με τα φωνητικά. Αγαπημένο φυσικά βίντεο κλιπ του κρατεού τότε μουσικού τηλεοπτικού καναλιού MTV, εν γέννη το συγκρότημα άφησε μια πικρόγλυκη γεύση. Και τώρα αυτό που ακούμε είναι De La Soul, Ring Ring Ring, 1991. Για πάμε πίσω στο 1983 και θα συναντήσουμε ένα θρηλυκό πρωτοποριακό hip hop κομμάτι από τους Grandmaster Flash. Λέγεται White Lines. Πάμε να τα ακούσουμε και να σας πω την ιστορία που κρύβει. Bass.

Μυστικό το μπάσο από αυτό το κομμάτι, Grandmaster Flash, White Lines 1983, Street Beats. Ακριβώς λοιπόν όπως μας γράφει ο Νίκος Στρατηγός από το δωμάτιο επικοινωνίας. Ένα πολύ θρυλικό πρωτοποριακό κομμάτι της Hip Hop. Πέρα όμως από το ξεχωριστό χορευτικό ρυθμό του, το κομμάτι μέσω των στίχων του προειδοποιεί για τους κινδύνους του εθισμού από την κοκαίνη και τις συνέπειες του παράνομου εμπορίου ναρκωτικών στις αρχές δεκαετίας του 80. Μου φαίνεται τότε ότι η hip hop είχε και πολύ, πέρναγε, προσπαθούσε να περάσει πολλά κοινωνικά μηνύματα. Από το 1983 πάμε 1972, Barabbas Woman.

Αυτή λοιπόν είναι η Μπαράμπας από το 1972 με το τραγούδι Woman. Οι Μπαράμπας μας έχουν χαρίσει αυτή τη μεγάλη επιτυχία, το On the Road Again, από τις αρχές δεκαετίας του 80. Μείνετε συνδεδεμένοι, γιατί ακολουθεί το πιο αγαπησιάρικο μισάωρο του The Very Best of Classics. Και στις 9 ακριβώς θα υποδεχτούμε τον φοβερό και τρομερό Φέδων, απρόσκλητο επισκέπτη, ο οποίος θα μας οδηγήσει με τις επιλογές του μέχρι τις 11.

0: Απολαυστικούς σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeelRadio.gr σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Έρχεται απρόσκλητα. Έρχεται απρόσμενα. Γι' αυτό να είστε έτοιμοι. Απρόσκλητος επισκέπτης μεταμφέδων. Γιατί αυτή η επίσκεψη είναι απόλαυση.
3: Το ανέκδοτο της ημέρας με τη Θεοδώρα Παπά.
4: Η γυναίκα φτάνει ξαφνικά στο σπίτι και βρίσκει τον άντρα της να κάνει έρωτα με μια νεαρή κοπέλα. Και την μπόμπα. Ανήθηκε! Πώς μπορεί να το κάνεις αυτό σε μένα? Τη μητέρα των παιδιών σου, την πιστή γυναίκα σου. Θέλω διαζύγιο τώρα! Περίμενε ένα λεπτό, αγάπη μου. Σου ορκίζομαι, υπάρχει μια εξήγηση. Μίλα, αλλά γρήγορα. Δεν θέλω να σε ξαναδώ ποτέ πια στη ζωή μου. Θέλω να φύγεις αμέσως και για πάντα. Συνέβη το εξής, γυναίκα μου. Γύρισα στο σπίτι μετά από μια τρομερή μέρα στο γραφείο και είδα αυτή τη φτωχή κοπέλα να κάνει οτοστόπ στη λεωφόρο. Μου φάνηκε τόσο ανυπεράσπιστη που αποφάσισα να τη βοηθήσω. Πρόσεξα ότι ήταν πολύ αδύνατη, κακοντυμένη και βρώμικη και μου είπε ότι έχει τρεις μέρες να φάει. Συγκινήθηκα που λες, γυναίκα μου. Την έφερα στο σπίτι και τη ζέστανα τα μακαρόνια που σου έφτιαξα χτες το βράδυ και δεν τα έφαγες γιατί παχαίνουν. Η καημενούλα τα καταβρόχθησε. Έπειτα, όπως ήταν τόσο βρώμικη, της είπα να κάνει ένα μπάνιο και εντωμεταξύ είδα ότι τα ρούχα της ήταν σε κακή κατάσταση. Έτσι τα πέταξα στα σκουπίδια και της έδωσα εκείνα τα παντελόνια που χρόνια τώρα δεν φοράς επειδή δεν μπορείς να τα κουμπώσεις. Την μπλούζα που σου χάρισα για την επέτειο και δεν φοράς, γιατί δεν έχω καλό γούστο και δεν ξέρω να σου διαλέγω ρούχα. Το σουίτερ που σου χάρισε η μαμά μου για τα Χριστούγεννα και δεν φοράς, για να μην τις πεις στο μάτι. Και τις μπότες που αγόρασες με 1000 ευρώ και τις φόρεσες μόνο μία φορά επειδή οι φίλοι σου αγόρασαν τις ίδιες. Στο τέλος και καθώς έφευγε γεμάτη ευγνωμοσύνη και χαρά η κοπέλα, γυρίζει με δάκρυα στα μάτια και με ρώτησε: υπάρχει κάτι άλλο που η γυναίκα σου δεν χρησιμοποιεί?
5: Un nouveau son, un nouveau mix, un nouveau DJ en live ce soir.
6: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: Juste une parole.
1: Parole, parole, parole. 37 λεπτά μετά τις 8 εδώ στον ένα και μοναδικό. Ακούτε την εκπομπή The Very Best of Classics πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Για λίγο ακόμα ο Βασίλης Γιακάς ως αναβάτης δίσκων. Και φτάσαμε στο πιο αγαπησιάρικο ρομαντικό μισάωρο της εκπομπής. Το τραγούδι κυκλοφόρησε, το οποίο ακούμε, κυκλοφόρησε το 1973 και έγινε πολύ διάσημο λόγω του ότι συνδυάζει τα δραματικά, εκφραστικά, φωνητικά της εμβληματικής Νταλιντά με τη σαγηνευτική βαθιά φωνή του θρύλου του κινηματογράφου Alain Delon. Το τραγούδι λέγεται «Παρόλε, παρόλε», λόγια, λόγια, λόγια λοιπόν. Ακολουθεί ένας Ιταλός καλλιτέχνης πολύ αξιόλογος. Για πάμε να τον ακούσουμε, ο οποίος τραγουδά στα γαλλικά.

Αυτός λοιπόν είναι ο Τότο Κοτούνιο, «Εσύ του νεξίστε πα». Οι στίχοι εξερευνούν ένα βαθιά υπαρξιακό θέμα. Ο τραγουδιστής συλλογίζεται πόσο εντελώς και άνευ νοήματος, βαρετός και άγευστος θα ήταν ο κόσμος του αν δεν υπήρχε η αγάπη του. Τι ρομαντικό από αυτό, από αυτή τη δήλωση. Και μιας και μιλήσαμε για αγάπη και ακούμε έναν Ιταλό καλλιτέχνη, θα ακούσουμε στη συνέχεια ένα πολύ διάσημο ντουέτο από τη δεκαετία του 80. Μέσα από το άλμπουμ τους Sempre Sempre θα ακούσουμε ένα τραγούδι στην αγγλική γλώσσα. Δεν είναι άλλη από τους Albano και Romina Power. Για πάμε να τα ακούσουμε, πάμε να το θυμηθούμε.

0: sbaglio.
1: Αυτός λοιπόν είναι ο Λούτσιο Μπατίστη με το τραγούδι Άννα, ένα τραγούδι το οποίο σημάδευσε μια γενιά Ιταλών για το ξεχωριστό του τρόπο που τραγούδισε ο ίδιος ο Λούτσιο Ντάλλα, αλλά και τη δεκαετία του 90 το έκανε στην ελληνική γλώσσα ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας με τον ίδιο τίτλο, με Άννα. Η στίχη λοιπόν του Άννα, όπως μπορείτε να καταλάβετε από το ύφος του κομματιού, είναι ένα σπαρακτικό κομμάτι το οποίο περιγράφει τη ζωή ενός άντρα ο οποίος καταναλώνει τη μνήμη του σε μια γυναίκα η οποία τον έχει εγκαταλείψει. Ο πρωταγωνιστής λοιπόν προσπαθεί να συνεχίσει τη ζωή του, όμως ξυπνώντας κάθε πρωί προσπαθεί να επικεντρωθεί στις καθημερινές του δραστηριότητες. Μάταια όμως, ουσιαστικά παραλύει όλο του το κορμί και η σκέψη από τη λαχτάρα για να δει αυτή την Άννα. Τη δάκουσε λοιπόν καλά τη λαμαρίνα που λένε. Πάμε για δύο κομμάτια στη σειρά, έτσι πολύ ξεχωριστά, από του Σικάγο και τον Κρίστοφερ Κρός, και τα λέμε πάλι σε λίγο.

0: Προηγουμένως ακούσαμε Chicago Wishing You Were Here και τώρα Christopher Cross Never Be The Same. Λίγο ακόμα και σε λίγο θα υποδεχτούμε τον φέδωνα πρόσκλητο επισκέπτη.
1: Receiver as high as it can go.

0: replay the hits.
1: Όπως σας είπα και στην αρχή του σημερινού The Very Best of Classics, θα ακούσουμε ένα διαχρονικό κομμάτι, μια ρομαντική μπαλάντα, το οποίο ήταν νούμερο 1 σαν σήμερα, 2 Ιουνίου 1966, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Φυσικά και δεν φεύγει κανείς, ακολουθεί ο Φέδωνα πρόσκλητος επισκέπτης, ο οποίος θα μας οδηγήσει έως τις 11 με τις υπέροχες, όπως πάντα, μουσικές επιλογές του. Και όπως λέμε κάθε Τρίτη, πιο classics δεν γίνεται. Κι όμως γίνεται. Τις δύο προηγούμενες ώρες, πίσω από το μικρόφωνο του I Feel Radio, ήταν ο Βασίλης Γκέκας ως αναβάτης δίσκων με την εκπομπή The Very Best of Classics. Καλό βράδυ.

0: now tuned in to your number one radio station.
1: Στον Άιφιλ Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Άιφιλ Radio.gr. Συντονίσου εδώ.
2: Η ώρα στο Άιφιλ Radio είναι 9. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
3: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη.

0: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
1: Ακούτε την εκπομπή Απρόσκλητος Επισκέπτης.
2: Ακούτε την εκπομπή Απρόσκλητος Επισκέπτης.
1: Στο μικρόφωνο και στην επιλογή μουσικής, ο Φέδων. You are listening to

φίλες και φίλοι του iFeel Radio, καλησπέρα σας. Βράδυ Τρίτης, 2 Ιουνίου του 2026, ο πρόσκλητος επισκέπτης είναι και απόψε εδώ κοντά σας, ζωντανά, από τον αγαπημένο iFeel Radio, το στούντιο του iFeel Radio, εδώ στα Βοπού, στην Αττική. Ελπίζω να μου είστε καλά, ελπίζω να περάσετε όμορφα, να περάσετε όμορφα το τριήμερο, Αγίου Πνεύματος, χρόνια πολλά. Καλό καλοκαίρι, παιδιά, καλό μήνα, με υγεία. Ανεβασμένες θερμοκρασίες, φυσικά καλοκαιράκι μπήκε, τα μπάνια τα ξεκίνησε ο κόσμος, πολλοί από εσάς εκεί έξω είμαι σίγουρος ότι βουτήξατε σε κάποια παραλία, εγώ δεν την έχω τιμήσει ακόμα, να δω πότε θα τα καταφέρω. Για πείτε μας το νερό καλό, πώς τα περάσατε, στείλτε μου τα μηνύματά σας, ελάτε εδώ στην παλιά του iFeel Radio να περάσουμε και απόψε στην πρώτη εκπομπή για τον Ιούνιο, στην πρώτη από τις 4 του Ιουνίου, πριν σας αποχαιρετήσω για το καλοκαίρι, πριν τελειώσει και αυτή η σεζόν, ελάτε εδώ στην παρέα, στο iFeel Radio, να περάσουμε όμορφα και αυτές τις 2 ώρες. Απροσκλητός επισκέπτης λοιπόν, μας βρίσκεται, με βρίσκεται σε όλα τα social media, όχι σε όλα, μόνο Facebook και Instagram, τα υπόλοιπα δεν τα διαθέτω, δεν τα χρησιμοποιώ. Φεδοδημόπουλος φυσικά, εκπομπή, η σελίδα της εκπομπής, απρόσκλητος επισκέπτης κάθετος, uninvited visitor στο Facebook. Στέλνετε και τα μηνύματά σας, σχόλια σας, ό,τι ακριβώς επιθυμείτε να ακούτε κάθε τρίτη βράδυ. Φυσικά κάντε και ένα like, κάντε και ένα share. Η στήριξή σας είναι ό,τι χρειαζόμαστε, ό,τι χρειαζόμαστε γενικά όλοι μας. Οπότε μην διστάζετε, ελάτε, βοηθήστε, σπρώξτε, στηρίξτε και υποστηρίξτε. Και να σας ευχαριστήσω και πάλι κάθε φορά. Προσπαθώ να μην το ξεχνάω, τουλάχιστον να το λέω και να το εκφράζω, για τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Ένατη σεζόν στον iFeel Radio, 27η φετινή για τη σεζόν αυτή, εκπομπή αυτή που ξεκινάει. Και πάμε να περάσουμε όμορφα και απόψε. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στον iFeel Radio και τον προσκλητό επισκεπτή μου φέτον. Μέχρι τις 11 πάμε παρεούλα.

Εδώ είμαστε λοιπόν, πάμε να, μετά το intro, πάμε για το πρώτο instrumental of track που βάζουμε συνήθως με Daft Punk και Βελντίσκο από τις αρχές των Zeros 2001. Θα ξεκινήσουμε και να δώσουμε τις πρώτες χαιρετούρες και τις πρώτες καλησπέρες και τα πρώτα καλωσορίσματα σε όλους και όλους, σε όλες και όλους εσάς που είστε και απόψε εδώ στην παρέα του Eiffel Radio και στην παρέα τη δική μου. Ξεκινάμε φυσικά από τα παιδιά που προηγήθηκαν εμού. Ευχαριστίες θερμές λοιπόν στον Βασίλη Γκέκα για το The Very Best of Classics και στην Ευγενία, καλησπέρα Βασίλη μου, και στην Ευγενία επίσης, και στον Στέλιο Κεσίσογλου. Στέλιο μου, όπως πάντα έτσι και σήμερα, ξεκίνησες στη ζωντανή ροή των εκπομπών της Τρίτης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για μια ακόμα εξαιρετική εκπομπή. Στο δωμάτιο επικοινωνίας, εδώ που η παρέα είναι παρούσα, είναι δυναμική, είναι θερμή, είναι η καλύτερη, είναι η μεγαλύτερη και η πιο όμορφη παρέα. Άρης Γιώτης, ένας και μοναδικός. Πολλά δουλειά στον Άρη, κάθε πρωί 8 με 10 στον επικοινωνία στους 94. Το ξέρετε, τον αγαπάτε, το στηρίζετε και εσείς και εμείς, και αξίζει την αγάπη μας ο Άρης, γιατί ο Άρης είναι ένας, είναι υπέροχος, είναι εξαιρετικός. Να σε καλά, Άρη μου. Πολλά φιλιά στην Αλεξάνδρα και στον Αλέξανδρο φυσικά, και στην Φωτεινή μας. Να ξαναπούμε καλή επιτυχία και καλά αποτελέσματα και ό,τι καλύτερο για όσα παιδιά δίνουν πανελληνίες. Είπαμε, είναι μια δοκιμασία, δεν είναι η δοκιμασία. Έχει πολλές η ζωή, παιδιά, αν το χέρι και στο μάχη, φτιάξτε. Όλα θα πάνε καλά. Επιστρέφουμε στο δωμάτιο επικοινωνίας για χαιρετούρες. Πάμε στα βόρεια εκεί, στα βόρεια της Ευρώπης, στο Τάμπερε της Φιλανδίας, στην εξαιρετική μας φίλη την Heidi. Hello, Heidi. Hello from Athens. I hope you're doing well. Happy to have you here as always. Στα πολιτικά της Εύβοιας μια βόλτα, να χαιρετήσουμε και να καλωσορίσουμε το φίλο μας τον Κώστα και τη Μάρια. Γεια σου Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ φίλε μου. Πάμε εδώ τώρα προς τα κάτω Πατήσια μεριά, να δώσουμε τις καλησπέρες μας στον αγαπημένο μας φίλο τον Νίκο τον Στρατηγό. Τον απολαμβάνουμε τον Νικόλο μας φυσικά εδώ τις Πέμπτες. Τις Τετάρτες όμως, 5 με 7, έρχεται ο Σωκράτης εκεί από τα βορειοανατολικά προάστια της Αττικής. Μας έρχεται ο Σωκράτης στον Eiffel Radio μαζί με την Δώρα Παπά, που είναι στα νότια προάστια της Αττικής. Βρίσκεστε στη μέση, έτσι, εκεί στα όρια των βορείων προαστίων, στο στόντιο του Eiffel Radio, εδώ στο Ηράκλειο. Σωκράτης και Θεοδώρα Παπά φυσικά, Σωκράτης Χορμούζης και Θεοδώρα Παπά κάθε Τετάρτη απόγευμα στο Shock Time. Καλησπέρα φυσικά και στον υπέροχο, εξαιρετικό και μοναδικό Γιώργο Πέτρου, που συνεχίζει, παίρνει σκητάλη μετά την Δώρα και τον Σωκράτη. Επίσης από το κέντρο της Αθήνας, εκεί στα όρια μεταξύ Κάτω Πατήσια και Άγιο Παντελήμωνα, σωστά Γιώργο μου. Γνωστά λιμέρια εκεί. Καλησπέρα στο Μαράκι, καλησπέρα στην Νότα μας, εκεί στα δυτικά προάστια, σωστά Νότα. Καλησπέρα στη Δέσποινα, στα βόρεια προάστια, μ' αρέσει που γυρνάμε γύρω γύρω. Καλησπέρα στη Χριστιανά μας, εκεί στα εξωτικά Μεσόγεια και σε όλη την παρέα εκεί που ακούει. Γεια σας παιδιά, καλησπέρα Λούθε. Καλησπέρα και στο εξωτερικό, σε όλες τις φίλες και σε όλους τους φίλους από που και μας ακούτε. Hello Τζόσκα, Κράση, Έλενα, hello Άννα, from Oradea, Ρουμανία. Hello Αγνέτα, καλησπέρα Μαρία, Μάνια, Ζόγια. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Κώστα, γεια σου Κώστα μου. Και στον Τάσο επίσης, εδώ από τα νότια προάστια επίσης της Αττικής. Να πούμε εντάχει τι έχουμε και απόψε. Έχουμε φυσικά δικές σας επιλογές. Έχουμε το setlist που έχω επιλέξει για εσάς. Και φυσικά έχουμε το δεύτερο μέρος για τα ντουέτα. Ντουέτα γνωστά και άγνωστα. Και έχουμε και... θα δούμε τι θα μπορέσουμε να ακούσουμε. Όσο περισσότερα τόσο καλύτερα. Όμως θα σας αφήσουμε τα πολλά λόγια. Πάμε να απολαύσουμε το πρώτο track. Κανονικό τραγούδι. Μετά τον instrumental των Daft Punk. Έρχονται Mac Bianco με το Half a Minute. Από το πρώτο μισό των 80's. Πάμε.

μία μέρα χωρίς εσένα. Αυτό μας τραγουδίσε ο Τζον Σεκάντα. Η πρώτη του τεράστια επιτυχία μέσα από το πρώτο προσωπικό του ολοκληρωμένο στούντιο άλμπουμ από το 1992, το Just Another Day. Τεράστια επιτυχία. Πόσο όμορφο και γλυκό. Να χαιρετήσουμε και να καλωσορίσουμε τον φίλο μας τον Παναγιώτη τον Πολυδωρό εδώ στο δωμάτιο επικοινωνίας. Στο δωμάτιο επικοινωνίας που είναι τόσο ζεστό και ευρύ χώρο, χωράει όλες τις όμορφες ψυχές που είστε εκεί έξω. Οπότε ελάτε στην παρέα μας.

είμαστε. Απολαύσαμε μόλις τον τεράστιο Errol Brown σε μία από τις προσωπικές του επιτυχίες, Ain't No Love In This, από τα μέσα γύρω στο 96-97 το 90s. Errol Brown έφυγε από κοντά μας δυστυχώς το 2015, ο frontman των Hot Chocolate, φυσικά της εμβληματικής αυτής μπάντας από τα 70s. Καλησπέρα, καλώς όρισμα στον αγαπημένο μας φίλο τον Στέφανο, τον Στέφανο Κωνσταντινίδη, a.k.a. Φωνόπτικον, και στη Μαρία. Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς ήρθατε εδώ στο Evil Radio. Καλησπέρα και στον Σπύρο, τον καλό μου φίλο τον Σπύρο. Γεια σου, Σπύρο μου.

Εδώ είμαστε, ήδη 29 λεπτά μετά τις 9 και πάμε να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο με τη Βασίλισσα Δεσπότη Μαντόνα, που μας έκανε γνωστό, τραγουδιστικά τουλάχιστον, τον χορό εκεί στα υπόγεια της Νέας Υόρκης, ειδικά της Ανατολικής Ακτής της Αμερικής γενικότερα, το Vogue. Να βογγίσουμε δηλαδή, λογοπαίγνιο. Καλησπέρα και στον φίλο μου, στον Βαγγέλη, από τα Μπερδέματα. Μαζεύεται η Ελισάβετ κάθε Παρασκευή. Ο Βαγγέλης με την Ελισάβετ μας χαρίζουν όμορφη, ένα όμορφο πραγματικά διόρ με ευχάριστη παρέα. Vogue λοιπόν, μέσα από το soundtrack της ταινίας Dick Tracy, παρακαλώ, από το 1990. Να χαιρετήσουμε για να καλωσορίσουμε και το Μαραϊκή. Γεια σου Μαραϊκή μου, και τη Λέτα μας. Γεια σου Λέτα.

0: Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Nightfillradio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Και το ταξίδι ξαναρχίζει. Κάθε Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ εδώ στο Nightfill Radio. Μαζί σας το Music Passport. Εσείς βάζετε μόνο τα μουσικά σας διαβατήρια. Εμείς βάζουμε τη μουσική και την παρέα. Γιατί το rock δεν είναι απλά μουσική, είναι τρόπος ζωής. So keep on rocking.
2: As high as it can go. Ακούω

Music Online. www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

έχει χαρακτηρίσει τη μουσική του ως blue funk. Τις νιγηριανές του ρίζες στην μουσική γιορούμπα με στοιχεία soul φυσικά, και είναι πολύ εμφανή σε όλες αυτές οι καταβολές του Keziah Jones. Το όνομά του γεννημένος ως Ολοφέμη Σανιογιάλου είναι λίγο δύσκολο, οπότε προτιμούμε το Keziah. Ένας εξαιρετικός μουσικός από τις αρχές των 90's, έγινε γνωστός παγκοσμίως με αυτή την υπέροχη δισκάρα που έβγαλε και φυσικά τη μεγάλη επιτυχία του Rhythm is Love που ακούμε, και το Where is the Life, φυσικά υπέροχο τραγούδι Keziah Jones. Αυτός ήταν και έρχεται ακόμα ένας που έκανε τεράστια επιτυχία στη funk και στη soul σκηνή, και το 1987 με το πρώτο του άλμπουμ, το Introducing the Hardline According to πρώην ex Terence Trent D'Arby.

κλάψουμε λοιπόν. Αυτό μας παροτρύνει και μας προτρύνει ο David Bowie μέσα από το μόνιμο του άλμπουμ του 1983 με παραγωγή του τεράστιου φυσικά Nile Rodgers τον Sick και στην κιθάρα παρακαλώ τεράστιο Stevie Ray Vaughan. Έτσι ακριβώς το κατάλληλο σημείο μπήκε στο δωμάτιο επικοινωνίας ο αγαπημένος μας φίλος, ο Τάκης ο Βαγκατάσης, ο οποίος Τάκης ετοιμάζει και πάλι ένα φοβερό και τρομερό πάρτι εκεί στο γνώριμο μέρος, στο καλοκαιρινό, το ξέρετε, στο WIS, στο Λαβονίσι, 24 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος, Τάκη μου σωστά, ή όχι, 26 Ιουνίου, Σάββατο, σωστά. 27, πρέπει να κάτι γίνεται με τα νούμερα και τις ημερομηνίες απόψε. Τάκη, διόρθωσέ με. 27 Ιουνίου, σωστά. 27 Ιουνίου το βρήκαμε, ευχαριστώ Τάκη μου. 27 Ιουνίου, λοιπόν, στο WIS, ο Τάκης εκεί θα παρτάρει.

μπαλέ και το Cut a Long Story Short. Ξεματιάστε μας εκεί έξω, παιδιά. Από τις αρχές των 80's, το πρώτο σύγκλι του Σπαντάου Μπαλέ, έτσι συστήθηκαν στον κόσμο. Αυτή η new romantics εποχή που ήρθε με τη δεύτερη British Invasion, παρακαλώ. Έτσι λογίζεται και από τις αρχές των 80's, γιατί έκανε τεράστια επιτυχία οι μη αμερικανικές μπάντες στην Αμερική. Το Cut a Long Story Short, λοιπόν, το πρώτο σύγκλι από τους Depeche Mode το 1980, και αυτά για να πούμε χρόνια πολλά στον frontman, τον πρώην frontman, τον ex πλέον Σπαντάου Μπαλέ, τον Τόνι Χάντλι, ο οποίος ο Τόνι Χάντλι γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα, το 1960, 66 κλείνει, αισίως, με μεγάλη προσωπική και προσωπική δουλειά, solo δουλειά, και με τους Σπαντάου Μπαλέ τεράστιες επιτυχίες φυσικά.

τραγούδια ζωή, σχολιάζει ο φίλος μας ο Τάκης. Ένα το δωμάτιο επικοινωνίας και πόσο δίκιο έχει και πόσο συμφωνώ, έτσι ακριβώς είναι. Ένα από αυτά είναι και αυτό που μόλις απολαύσαμε. I Run από τους A Flock of Seagulls. 1982, debut το album. Και φυσικά τεράστια χορευτική επιτυχία που την απολαμβάνουμε και στις μέρες μας. Το χορεύουμε σαν τρελή, όπως και αυτό, όπως και το επόμενο. Έζησε ανεβαστικό ρυθμό στην πρώτη ώρα. Μετά έρχονται τα ντουέτα, όπως είπαμε, το δεύτερο μέρος για τα ντουέτα σε καλλιτέχνες που έχουμε ξεκινήσει από την προηγούμενη Τρίτη.

single για το SOND. Το πρώτο άλμπουμ ήρθε ένα χρόνο αργότερα, λίγους μήνες μάλλον. 1979 κυκλοφόρησε το Electricity, 1980 το πρώτο του άλμπουμ. Και έτσι ακριβώς είναι, εδώ τα λέμε στο δωμάτιο επικοινωνίας με τον Τάκη. Αξέχαστε Σπαρτάρες, λέει, το χώρο μας σαν τρελή. Και όλοι μας νομίζω είναι αυτό ακριβώς, Τάκη. Οι στιγμές που ζήσαμε, που κουβαλάμε, αυτά μας δημορφώνουν, αυτές έχουμε μέσα μας και έτσι πορευόμαστε, φτιάχνοντας συνεχώς νέες αναμνήσεις, ελπίζοντας ότι θα είναι ομονοφέρες.

κάνει, τι πρέπει να κάνει κάποιος για να εκπληρώσει αυτή τη φαντασίωση που μόλις μας τραγούδησε η Σουσάννα Χόβς. Νομίζω είναι η φαντασίωση όλων των νεανίων εκείνης της εποχής. Να πάμε στο δωμάτιό σου, μας τραγούδησε η Σουσάννα Χόβς, να κάνουμε ό,τι θέλεις, ό,τι ακριβώς επιθυμείς. Θα σου δείξω, λέει, ό,τι πρέπει να χρειάζεται να ξέρει ένα αγόρι. Αφήστε το όλα πάνω μου. Αυτά τα διέφυγε η Σουσάννα Χόβς. Παραδεινόμαστε. In Your Room, λοιπόν, 1988, από τις φοβερές και τρομερές Bangles. Και αυτό γιατί. Πάμε λοιπόν χρόνια πολλά σε μια ex-Bangle, μια κυρία η οποία ήταν η μπασίστρια της μπάντας, η Μικαέλα Στυλ, γεννημένη σαν Σούζαν Τόμας. Τη μάθαμε μέσα από τις Runaways ως Μίκη Στυλ, παρακαλώ. Έφυγε από τις Runaways και μετά Bangles. Και τώρα έχει αποσυρθεί, ασχολείται με άλλα πράγματα.

θυμάστε, είπαμε για την πρώτη ώρα, ολοκληρώθηκε, είπαμε δεύτερη στροφή, ολοκληρώθηκε με μια διασκευή από τον Billy Idol σε ένα κλασικό του από τον James and the Sundells από τα 60's, από το 1968 στο 1981, από το EP του Billy Idol, το Don't Stop. Εξαιρετική ερμηνεία και επιτυχία σε αυτόν τον φοβερό και τρομερό καλλιτέχνη. Όπως είχαμε πει την προηγούμενη Τρίτη, ήταν ίσως ξεχώριση η παρουσία του στα βραβεία, στα AMAs.

λοιπόν για το δεύτερο διαφήμιση κάτι άλλο, ερχόμαστε με μια επιλογή, μουσική επιλογή, και μάλλον έχουμε δύο μουσικές επιλογές και μετά πάμε να μπούμε στο ένθετο της εκπομπής. Τι λέτε? Πάμε για το έτα λοιπόν, μετά από δύο επιλογές από δύο αγαπημένους φίλους. Ερχόμαστε σε ένα λεπτάκι, ενάμιση λεπτό, μην πάτε πουθενά, περισσότερους απρόσκλητους επισκέπτες σε πολύ λίγο.

0: πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFile Radio είναι 10.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
3: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.
1: I feel radio.
4: Playing more music online. This is your favorite radio station.
1: I feel radio.

Νύχτη, όπως πολύ σωστά σχολιάζει ο αγαπημένος μας φίλος ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, ίσως είναι οι πατέρες, ίσως σίγουρα είναι οι πατέρες της ηλεκτρονικής μουσικής, η Kraftwerk και το Robots από τα 70's, από το τα τέλη σχεδόν των 70's, 1977-78, εκεί γύρω στα μέσα του 78, μια επιλογή του καλού μας φίλου του Κώστα από, από τα πολιτικά της Φέβιας που του ζήτησε. Του το χαρίζουμε, το χαρίζουμε φυσικά και σε αυτόν και στη Μαρία, εξαιρετική επιλογή. Και μιας και αναφέραμε τον Στέφανο Κωνσταντινίδη, δεν μπορούμε να μην ακούσουμε Φωνοπτικών.

φυσικά ακόμα η Phone Opticon, Στέφανο Κωνσταντινίδη και το They Live. Ένα track εμπνευσμένο από την ταινία του Carpenter, το They Live, την ομώνυμη, ζουν ανάμεσά μας ελληνιστή του 1988. Μια φοβερή ταινία, ιδιαίτερη, επιστημονικής φαντασίας και λίγο action και λίγο horror και λίγο thriller. Αλλά αυτό που αξίζει στα live του Στέφανο Κωνσταντινίδη είναι και το βίντεο που συνοδεύει τη σύνθεση, που δείχνει σκηνές από την ταινία, την ταινία They Live, και είναι ένα εξαιρετικό πάντρεμα, πολύ όμορφο, οπτικό και ακουστικό υπερθέαμα.

Dark Wave ρυθμοί από τον Phonopticon, τον αγαπημένο μας φίλο τον Στέφανο. Και πριν περάσουμε στο ένθετο της εκπομπής, πάμε για μια τελευταία μουσική επιλογή από τον καλό μου φίλο τον Σπύρο. Ζήτησε να ακούσει κάτι εντελώς διαφορετικό από την ηλεκτρονική και Dark Wave σκηνή. Θα πάμε σε πιο soul και πιο R&B ρυθμούς. Πάμε να απολαύσουμε τη Jean Carr να μας τραγουδάει I'm in love once again για τον φίλο μου τον Σπύρο. Και μετά από αυτό έρχεται το ένθετο με τον ντουέτα.

Πόσο όμορφο πραγματικά. I'm in love once again, Jean Carn, για τον καλό μας φίλο τον Σπύρο. Και έτσι θα πάμε να περάσουμε στο ένθετο, στα ντουέτα μας, αφού καλωσορίσουμε και τον Στέλιο και Σισόγλου και πάλι εδώ στον Apple Radio.

αυτό λοιπόν για απόψε. Έχουμε πολλά, πάρα πολλά τραγούδια. Δεν ξέρω αν θέλετε, πάμε και για ένα τρίτο, γιατί έχουμε υλικό για καμιά 20 εκπομπές. Το πρώτο που θα που άλλαξε η ροή, άλλαξε τη ροή και επέλεξα να βάλω τώρα, είναι μια διασκευή από το 1985 σε ένα κλασικό τραγούδι που έκανε επιτυχία ένα ζευγάρι στη ζωή και δισκογραφικά, και είναι, μιλάμε για τον Sonny Bono και την Cher. Από το 1965 μας έρχεται το I Got You Babe. Εμείς θα το ακούσουμε στην εξαιρετική διασκευή και νούμερο ένα φυσικά μεγάλη επιτυχία που έκαναν οι UB40 με την Chrissy Hynde.

Ιδιότυπη μάχη ξεκίνησε εδώ, στα χαρακόμματα βρισκόμαστε, στο δωμάτιο επικοινωνίας. Έχουμε τους καλοκαιράκηδες και τους χειμωνιάτιδες, χειμωνάκηδες μάλλον, τι έχω πάθει απόψε. Και γίνεται μια μάχη πραγματική για το τι είναι το καλύτερο, το καλοκαίρι ή το χειμώνα. Εγώ βασικά, παιδιά, είμαι της άνοιξης και του φθινοπόρου. Δεν θέλω ούτε πάρα πολύ κρύο, ούτε βαριά ζέστη. Δηλαδή, η ζέστη είναι καλή, αρκεί να είμαι μέσα στη θάλασσα, δηλαδή να κάνω παρέα με τους Ατλάντες. Οπότε, μη μου μιλάτε για καλοκαίρια, για ακρογιαλιές και αστέρια, κύριε.

λογαριασμά και πάντρεμα. YouTube με Mary J. Blige στο One. Η μεγάλη επιτυχία του YouTube του 1991, η πρώτη εκτέλεση. Διασκέβασε τον εαυτό του, αλλά συνεργαζόμενη με την βασίλισσα τη hip hop soul και βασίλισσα τη R&B, η Mary J. Blige, το 2006. Και πόσο εξαιρετικό το αποτέλεσμα στο One.

Η Σαρλίν Σπιτέρη είναι μία από τις αγαπημένες μου εμένα προσωπικά τραγουδίστριες και ερμηνεύτριες από την πρώτη της δουλειά με τους Τέξας, από το I Don't Want a Lover. Το είχα πάρει σαν demo CD single τότε και μου κάτσε. Και εδώ απολαύσαμε Τέξας, ένα πάντρεμα της alternative rock και της blues rock με την hip hop σκηνή. Το Say What You Want, το οποίο κυκλοφόρησε το 1997 από το album White on Blonde. Ένα χρόνο αργότερα, το 1998, οι Texas έκαναν ένα remix, επανηχογράφησαν το Say What You Want με All Day and Every Day μαζί με τα μέλη των Wu-Tang Clan, της τεράστιας αυτής μπάντας της hip-hop σκηνής, τους Method Man και RZA, και το αποτέλεσμα ήταν αυτό που ακούτε τώρα. Πόσο πραγματικά, πόσο εξαιρετικό αποτέλεσμα, ένα υπέροχο πάντρεμα της rock και της alternative rock με τη hip-hop.

0: 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε τώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου και αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες 24 ώρο.

επανήλθαμε για το τελευταίο ημίωρο και επανήλθαμε με μια διασκευή στο ένα τραγούδι των Steve Miller και της μπάντας του από τα 70's, στο δεύτερο μισό του 1975. Ερχόμαστε στα 90's, 1992, τότε που οι αδερφοί Neville Brothers διασκεύασαν το Fly Like an Eagle. Ως μπάντα εννοώ, από τους πολλούς που έχουν διασκευάσει το Fly Like an Eagle, μαζί όμως με τον Steve Miller που έπαιζε κιθάρα στην ηχογράφηση και βοήθησε γενικότερα να επανηχογραφηθεί και να διασκευαστεί η μεγάλη επιτυχία του τραγουδιού του δικού του. Σε πολύ πιο νάνιδες και χορευτικούς ρυθμούς, το Fly Like an Eagle, το κλασικό αυτό rock τραγούδι από τον Steve Miller και την μπάντα του. Και από τα 90's, από το 1992, πάμε στο 1987, σε μια ακόμα εξαιρετική συνεργασία.

Εδώ είμαστε με Pet Shop Boys, με το δίδυμο της επιτυχίας, μέσα από το δεύτερο τους άλμπουμ, το Actually, από το 1987. Tenant και ο Chris Lowe συνεργάστηκαν με την εξαιρετική τραγουδίστρια της Soul και της Pop, της Dusty Springfield φυσικά. Την Dusty Springfield, την οποία την ακούσαμε και εδώ φυσικά στο What Have I Done To Deserve This, και με την οποία συνεργάστηκαν και για το άλμπουμ το δικό της που εξέδωσε 2-3 χρόνια αργότερα, το 1990, το Reputation, που περιλάμβανε τις μεγάλες επιτυχίες του In Private και το Nothing Has Been Proved, παραγωγή φυσικά, συνεργασία και με τους Pet Shop Boys. Πολύ όμορφο τραγούδι, εξαιρετική συνεργασία. Pet Shop Boys την είχαμε λατρέψει την συναυλία τους εδώ στην Πλατεία Νερού λίγα χρόνια πριν. Ξανάρχονται στις 27 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού οι Pet Shop Boys. Όσοι πιστοί εννοείται, μπορείτε να πάτε. 27 Ιουνίου έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε Foreigner, έχουμε Pet Shop Boys, Πλατεία Νερού και έχουμε στο Λαγονίσι τον Τάκη Βακατάση. Διαλέξτε και πάρτε, παιδιά.

αυτή η αγαπημένη Olivia Newton-John στο The Rumor από τα ίδια και αυτό 1987, κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 88, γραμμένο τον Bernie Taupin και τον Newton-John, που τον ακούμε φυσικά στα φωνητικά.

τιτανοτεράστιοι συνεργάστηκαν για να βγει αυτή η εξαιρετική επιτυχία, το φοβερό αποτέλεσμα. Δύο από τους μεγαλύτερους σε πωλήσεις καλλιτέχνες όλων των εποχών, φυσικά Elton John και η Olivia Newton-John, η Αυστραλέζα αυτή, iconic τραγουδίστρια, η οποία έχει πωλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια. Δυστυχώς έφυγε στα 73 της το 22, το καλοκαίρι του 22, πολύ νωρίς για μένα, αλλά με τεράστιες επιτυχίες και τεράστια παρακαταθήκη πίσω της. Πραγματικά τεράστια, και είναι φυσικά η μεγαλύτερη σε πωλήσεις γυναίκα τραγουδίστρια από την Αυστραλία, η Olivia Newton-John. Τεράστια.

1987, διπλό super album Sign of the Times από το Prince, ντουέτο φοβερό με τη Sheila E. Στα κρουστά φυσικά η μοναδική, τρομερή, καταπληκτική Sheila E. Τεράστια επιτυχία από δύο, τρεις εξαιρετικούς καλλιτέχνες. Φοβερός και τρομερός, μοναδικός, ανυπέρβλητος Prince.

τεράστια συνεργασία, φυσικά φοβερή και τρομερή επιτυχία από τη βασίλισσα της Soul, την Aretha Franklin και τον George Michael, τον καταπληκτικό αυτό Βρετανό, Ελληνοκύπριο, μάλλον Βρετανοκύπριο, καλλιτέχνη που λείπει τόσο πολύ, τόσο πολύ και οι δύο τους. Λοιπόν, αυτές οι φωνές, αυτές οι περσόνες, αυτοί οι καλλιτέχνες. I knew you were waiting for me από το 1987. Ακούμε ντουέτα που έκαναν μεγάλη επιτυχία. Νομίζω επίλεξα σε αυτήν την εκπομπή να ακούσουμε γνωστά. Ακόμα και αυτό είναι γνωστό. Μέσα από μία σειρά νομίζω το ακούσαμε περισσότεροι, που πεσόταν στην δεκαετία των 80s, Family Ties, με τον Michael J. Fox. Έρχεται ο Johnny Mathis μαζί με την Denise Williams.

μας λοιπόν, Johnny Mathis και Dennis Williams από το 1982 και τη σειρά Family Ties που προβλήθηκε στο NBC για 7 σεζόν και στην ελληνική τηλεόραση με μεγάλη επιτυχία. Έχουμε ακόμα δύο, έχουμε δύο τραγούδια νομίζω, ναι. Πάμε να απολαύσουμε ακόμα μια εξαιρετική συνεργασία και από τα ήτης που το έχουμε χορέψει, το έχουμε τραγουδήσει όλοι μας και δεν είναι άλλο από το Baby Come To Me, Patty Austin και James Ingram.

κυκλοφορία το 1982 και επανακυκλοφόρησε το 1982 τον Οκτώβριο, η πρώτη έγινε τον Απρίλιο, 6 μήνες μετά ξανακυκλοφόρησε και φυσικά τεράστια επιτυχία για το τραγούδι της Patty Austin μαζί με τον James Ingram, το Baby Come To Me. Και έτσι φτάνουμε στο τελευταίο τραγούδι, χαρισμένο για όλους και για όλους εσάς εκεί έξω, ένα τραγούδι που είναι ακόμα μια συνεργασία από μια επανηχογράφηση ενός τραγουδιού του Αντέλμο Φορνατσιάρη. Ποιος είναι ο κύριος? Ο κύριος είναι ο Ζούκερο, φυσικά. Ο Ζούκερο Φορνατσιάρη. Η πρωτοχογράφηση του στο Σένσον Αντώνα το 1987. Όμως το 1990 έκανε μια επανηχογράφηση του τραγουδιού στα αγγλικά αυτή τη φορά, μαζί με τον Πολ Γιάνγκ να τον συντροφεύει και να τον συνοδεύει. Πάμε να απολαύσουμε λοιπόν Σένσον Αντώνα από τον Ζούκερο μαζί με τον Πολ Γιάνγκ στη δεύτερη ηχογράφηση του τραγουδιού του Ζούκερο, για όλους και για όλους εσάς, το τελευταίο τραγούδι ντουέτου για απόψε. Έρχεται ο Ζούκερο και ο Πολ Γιάνγκ, Σένσον Αντώνα.

Φίλες και φίλοι, αυτό ήταν και απόψε η εκπομπή Απρόσκλητος Επισκέπτης, μόλις ολοκληρώθηκε. Ελπίζω να κατάφερα να συγκρατήσω όμορφη συντροφιά τις δύο προηγούμενες ώρες. Ελπίζω να περάσατε όμορφα και με το καλό θα πούμε την ερχόμενη Τρίτη με το τρίτο μέρος των ντουέτων, αν θέλετε φυσικά. Όπως και να έχει, έχουμε αρκετά να ακούσουμε και να πούμε. Έχουμε τρεις εκπομπές ακόμα πριν σας αφήσουμε για το καλοκαίρι. Να σας ευχηθώ τα καλύτερα για απόψε το βράδυ και για όλη την ερχόμενη και τρέχουσα εβδομάδα μάλλον. Επιθυμίζουμε, ακούμε iFeel Radio 24/7 και μην ξεχνάτε, χαρίζουμε χαμόγελα και σου πάμε αγάπη. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστήσω όλες και όλους ημοφέδων. Είστε στον iFeel Radio, ήταν η εκπομπή Απρόσκλητος Επισκέπτης. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.

το αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στον Άιφιλ Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Άιφιλ Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Στο Nightfeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου.

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

0: Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι μία.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιόφωνο σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

Στο MyFilla Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFillaRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime. Music make you lose
2: control. Η ώρα στο I Feel Radio είναι 2.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

Στον Άιφιλ Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Άιφιλ Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.